0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας και καλή σας εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουνίου του 2026, εξ αρχής να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας και να αποτίσουμε τον σεβασμό μας στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Επίσης αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών, από όπου μας ακούτε σήμερα. Στην ραδιοφωνική σας συντροφιά είμαστε ο Θέμης Καλός
3: και η Αναστασία Ράλη. Χαίρετε και από εμένα.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν εμφανίζονται να έχουν καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία, η οποία όμως απειλείται από νέα επίθεση του Ισραήλ στην Βηρυτό. Οργισμένος με τον Νετανιάχου φέρεται να είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.
3: Συνεδριάζει αυτή την

0: Εβδομάδα η Αποθεματική Τράπεζα της Αυστραλίας. Κορυφαίοι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι θα αφήσει τα επιτόκια μετάβλητα στο 4,35%.
1: Με νίκες της Γερμανίας, της Ακτής Ελεφαντοστού και της Σουηδίας συνεχίστηκε σήμερα το παγκόσμιο κύπελο. Σπουδαίο ποδόσφαιρο στην ισοπαλία της Ολλανδίας με την Ιαπωνία.
0: Περισσότερα στην Αθλητική Δευτέρα. Η εκπομπή μας θα περιλαμβάνει ακόμη την ανταπόκριση από την Ελλάδα, ανακοινώσεις του σταθμού και προτάσεις για τα κανάλια SBS.
1: Στη δεύτερη ώρα, Δευτέρα απόγευμα είναι φίλες και φίλοι, οπότε θα έχουμε την τηλεφωνική συζήτηση μαζί σας. Να θυμίσουμε τον αριθμό 1-300-799-323. Γραπτά μηνύματα με το κινητό σας τηλέφωνο μπορείτε να στέλνετε στον αριθμό 0448-799-323. Να ξεκινήσουμε με το δελτίο των ειδήσεων που σήμερα επιμελήσε και εκφωνείς εσύ, Αναστασία. Πλην των θεμάτων που αναφέραμε νωρίτερα στον πρόλογο, τι άλλο ξεχωρίζεις εσύ για εμάς?
0: Θέμη ελεύθερη με όρους οι κατηγορούμενοι για το παράνομο εργαστήριο φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ στο Χαλάνδρι.
1: Αναστασία, θα μάθουμε τις λεπτομέρειες στο δελτίο που θα μας εκφωνήσεις στη συνέχεια και αφού πρώτα σε ακούσουμε στους τίτλους.
0: Το Ιράν επιβεβαιώνει ότι ο πόλεμος με τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ θα τελειώσει απόψε, ενώ ακολουθούν μήνες διαπραγματεύσεων. Προβλέψεις ότι η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο 4,35%. Ξεκινά σήμερα η Σύνοδος Κορυφής της G7 στη Γαλλία και... Στο φως νέα στοιχεία για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες στην Ελλάδα. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο η Αναστασία Ράλη. Το Ιράν επιβεβαίωσε την άμεση και μόνιμη πάυση των συγκρούσεων με τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ σε διάφορα μέτωπα της Μέσης Ανατολής, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από απόψε. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, μίλησε στην κρατική τηλεόραση του Ιράν, αναφέροντας ότι θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια των επόμενων 60 ημερών, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θα προβεί σε αντίπεινα σε περίπτωση παραβίαση της συμφωνίας. Ένας παρουσιαστής ειδήσεων της Ιρανικής κρατικής τηλεόρασης ανακοίνωσε την είδηση σήμερα το πρωί.
2: The United States was forced to sign a memorandum to end the war with the Islamic Republic of Iran and the Resistance Front. Shabazz Sharif announced the permanent and immediate end of the war on all fronts of the US war against Iran and its allies.
0: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε τη συμφωνία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφοντας «Συγχαρητήρια σε όλους, εξουσιοδοτώ πλήρως την απελευθέρωση της διέλευσης από τα στενά του ορμούς και ταυτόχρονα εξουσιοδοτώ την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες». Η ΗΠΑ και το Ιράν έχουν προγραμματίσει να υπογράψουν ειρηνευτική συμφωνία στην Ελβετία την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, δηλώνει ότι η ειρηνευτική συμφωνία με τις ΗΠΑ περιλαμβάνει και τον Λίβανο, όπου οι Ισραηλινές επιθέσεις έχουν στοχεύσει μαχητές της Χεζμπολάχ που υποστηρίζονται από το Ιράν στο νότιο τμήμα της χώρας. Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν ξανά αυτή την Παρασκευή όταν υπογραφεί η συμφωνία. Στο πλαίσιο του Μνημονίου Κατανόησης, το Ιράν δηλώνει ότι θα αποδεσμευθούν επίσης 24 δισεκατομμύρια αμερικανικά δολάρια από τα δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια.
3: When negotiations begin within 60 days with the aim of reaching a final agreement, if such a final agreement is ultimately achieved, the key issue for us will naturally be the implementation of its provisions.
0: Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία εξέδωσαν κοινή δήλωση επιβεβαιώνοντας ότι θα καταργήσουν τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στο Ιράν και επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή τους να συμβάλλουν ώστε η χώρα αυτή να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Η κοινή δήλωση ανέφερε: «Είμαστε έτοιμοι να καταργήσουμε τις σχετικές κυρώσεις ως ανταπόκριση σε σαφή και επαληθέσιμα μέτρα που θα λάβει το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Θα συνεργαστούμε εντατικά με τις ΗΠΑ, το Ιράν και τους περιφερειακούς εταίρους για να αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή να διατηρήσουμε τη δυναμική και να επιτύχουμε μια μακροπρόθεσμη διπλωματική λύση». Η είδηση για την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από χώρες σε όλο τον κόσμο από τη στιγμή που έγινε γνωστή σήμερα. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σέιχης Μοχάμεντ Μπιν Αμπντουλραχμάν Αλθάνη, ευχαρίστησε τον μεσολαβητή Πακιστάν για τη διαμεσολάβηση της συμφωνίας, ενώ και η Ιαπωνική κυβέρνηση εξέφρασε την έγκρισή της για την κίνηση αυτή. Περισσότερο όμως για το θέμα θα έχουμε στη συνέχεια του προγράμματος.

0: Ο Γάλλος ηγέτης Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η προγραμματισμένη επαναλειτουργία των στενών του Ορμού θα συζητηθεί στη σύνοδο της G7, η οποία ξεκινά σήμερα στο Εβιάν της Γαλλίας. Οι ηγέτες των χωρών της ομάδας των 7, η οποία περιλαμβάνει τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη ΗΠΑ και τον Καναδά, θα φτάσουν στη σύνοδο αργότερα σήμερα. Ο κ. Μακρόν δημοσίευσε ένα βίντεο με την αντίδρασή του στην είδηση της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Instagram. Η δήλωσή του ήταν η εξής. Στη Σύνοδο Κορυφής, στόχος θα είναι να εξεταστούν οι συνέπειες αυτής της συμφωνίας, η στήριξη προς τον Λίβανο, η μόνιμη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και η σύναψη συμφωνίας σχετικά με τις πυρηνικές και βαλιστικές δραστηριότητες στο Ιράν. Περίπου 50.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Γενέβη σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της ομάδας των 7 που πραγματοποιείται στη Γαλλία. Ενώ ορισμένοι διαδηλωτές προέβησαν σε πράξεις βανδαλισμού επιτιθέμενοι σε αστυνομικούς και στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών στην Ελβετική πόλη, η πλειοψηφία διαδήλωσε ειρηνικά κατά της συγκέντρωσης πλούτου και εξουσίας σε χώρες που δεν λαμβάνουν υπόψη ανθρωπιστικά ζητήματα. Η εκτελεστική διευθύντρια της Oxfam Γαλλίας, Σεσίλ Ντουφλό, δηλώνει ότι η έμφαση που δίνουν οι ηγέτες της G7 στις στρατιωτικές δαπάνες γίνεται εις βάρος της ανάληψης δράσης για κρίσιμα ζητήματα.
1: The purpose of this message is to show that a G7 summit is about to take place while at Donald Trump's request, issues that are absolutely crucial are being left off the agenda. Human rights, gender equality and of course climate change. We're living through what is likely to be yet another record-breaking year.
0: Κορυφαίοι οικονομολόγοι και των τεσσάρων μεγάλων τραπεζών προβλέπουν ότι πλέον ότι η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας θα διατηρήσει επιτόκια μετάβλητα στο 4,35% την Τρίτη μετά την τακτική συνεδρίασή της. Τα μέλη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας, RBA, ξεκίνησαν σήμερα τη διήμερη συνεδρίασή τους για να λάβουν την κρίσιμη απόφαση σχετικά με το αν θα δοθεί ελάμφρυνση στα επιτόκια για τους δανειολήπτες. Κυρίω θέματα συζήτησης θα είναι πιθανώς η τύχη της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή και το αν θα αυτή θα οδηγήσει σε πτώση των τιμών των καυσίμων, το διαρκές πρόβλημα του πληθωρισμού και η επικείμενη επαναφορά του πλήρους ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο τέλος του μήνα. Περισσότερα για το θέμα θα έχουμε στη συνέχεια. Οι πακιστανικές αρχές διέταξαν τη διεξαγωγή έρευνας υψηλού επίπεδου, υποσχόμενες διαφάνεια μετά το θάνατο ενός παιδιού από την Αυστραλία, όταν μια οικογένεια φέρεται να εμπλέχθηκε σε αστυνομική επιχείρηση. Ο Αντίλ Αχμέτ και ο γιος του τραυματίστηκαν, ενώ η 7χρονη κόρη του και Αυστραλή πολίτης, Άνια Αχμέτ, πέθανε αφού η αστυνομία φέρεται να αναγνώρισε εσφαλμένα και στη συνέχεια να πυροβόλησε το όχημα της οικογένειας. Μιλώντας στο SBS Urdu, ο κ. Αχμέτ κάλεσε την Αυστραλιανή κυβέρνηση να συνεργαστεί με τις πακιστανικές αρχές για να εξασφαλίσει μια διεξοδική έρευνα και δικαιοσύνη για την κόρη του εν μέσω αντικρουόμενων αναφορών της αστυνομίας.
2: As we were taking a left turn, officers from the CCD came from behind. There were at least 2 to 3 people who opened fire on us. Initially, the police were not even willing to admit that they had shot at us.
0: Η Επιτροπή της Γερουσίας που διερευνά μια σειρά πρόσφατων φορολογικών αλλαγών πραγματοποιεί σήμερα την πρώτη ημέρα των ακροάσεων, ενώ επιχειρηματικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι οι μεταρρυθμίσεις έγιναν βιαστικά και θα παρθαρρύνουν τις επενδύσεις. Σε κοινή δήλωση του Αυστραλιανού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του AI Group, του Επιχειρηματικού Συμβουλίου της Αυστραλίας και του Συμβουλίου Οργανώσεων Μικρών Επιχειρήσεων της Αυστραλίας, αναφέρεται ότι οι αλλαγές πρέπει να απορριφθούν. Η γερουσιαστής των Φιλελευθέρων, Τζέσικα Κόλινς, δήλωσε ότι οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις κατά τη διάρκεια στρογγυλής τραπέζης που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Σίδνεϊ.
3: These changes that are going to be forced through, they are going to vacate this country. These are people that are building this nation.
0: Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομίας Jim Chalmers υπερασπίστηκε τις μεταρρυθμίσεις, αναφέροντας ότι δημιουργούν πιο δίκαιες συνθήκες και θα βελτιώσουν την οικονομική προσιτότητα της στέγασης για όσους αγοράζουν το πρώτο του σπίτι. Μία ειδική επιτροπή της Γερουσίας για την γενεακή ανισότητα στη στέγαση έλαβε πληροφορίες ότι πολλοί Αυστραλοί δεν θα αποκτήσουν ποτέ ακίνητη περιουσία λόγω ενός συστήματος που έχει επικεντρωθεί στη στέγαση ως μέσο δημιουργίας πλούτου. Ο Λίο Πάντερσον Ρος υπέβαλε έκθεση εκ μέρους της Εθνικής Ένωσης Οργανώσεων Ενοικιαστών, αναφέροντας ότι η ανισότητα αποτελεί πραγματικότητα για πολλούς Αυστραλούς που δεν θα βρεθούν ποτέ σε θέση να αγοράσουν σπίτι στη διάρκεια της ζωής τους. Αναφέρει ότι ο ιδιωτικός τομέας ενοικίασης χαρακτηρίζεται από αστάθεια, ανασφάλεια και έλλειψη κατάλληλη στέγασης εν ώψη του αυξανόμενου πληθυσμού των ενοικιαστών.
4: Nearly 3 years ago, the National Cabinet negotiated a better deal for renters to harmonize rights across the country. However, our report cards since then have shown that while some states have made significant progress or actually had already exceeded elements before it started,

0: Others have barely moved.
1: Η ηγέτιδα του κόμματος One Nation, Pauline Hanson, αναδείχθηκε ως η προτιμόμενη υποψήφια για την Πρωθυπουργία της Αυστραλίας, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τον Άνθονι Αλμπανίζη σε νέα δημοσκόπηση. Η δημοσκόπηση του πολιτικού παρατηρητηρίου Resolve διεξήχθη σε σχεδόν 2.000 ψηφοφόρους, με το 33% να ονομάζει τη γερουσιαστή Hanson ως την επιλογή τους για Πρωθυπουργό, το 29% επιλέγει τον νυν Πρωθυπουργό και το 16% να ονομάζει τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Angus Taylor. Η έρευνα για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες στην Ελλάδα αποκάλυψε δεκάδες περιπτώσεις δωροδοκίας και παράνομων εξυπηρετήσεων με τουλάχιστον 29 υποθέσεις και κατασχεθέντα ποσά άνω των 300.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις αρχές, τα μέλη του κυκλώματος φέρεται να ζητούσαν χρήματα για την εξασφάλιση πολεοδομικών εγκρίσεων, ακόμη και για αυθαίρετες κατασκευές σε περιοχές όπως η Μύκονος και η Αθήνα. Σε μία περίπτωση, φωτογραφίες ακινήτου που εξεργάστηκαν με Photoshop ώστε να εξασφαλιστούν θετικές γνωμοδοτήσεις. Οι αρχές εξετάζουν επίσης πιθανές διαδρομές ξεπλήματος χρήματος, ενώ οι 6 συλληφθέντες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Σε δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 31 άτομα. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι 9 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του παράνομου εργαστηρίου παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ στο Χαλάνδρι. Ο φαρμακοποιός που φέρεται να είχε οργανώσει τη λειτουργία του εργαστηρίου στο υπόγειο του φαρμακείου του υποχρεώθηκε να εμφανίζεται τακτικά στο αστυνομικό τμήμα και να καταβάλει εγγύηση 50.000 ευρώ. Κατά την απολογία του, υποστήριξε ότι η παραγωγή των φαρμάκων ήταν νόμιμη. Περιοριστικοί όροι επιβλήθηκαν και στους υπόλοιπους 8 κατηγορούμενους. Νέα στοιχεία εξετάζουν οι αρχές για τη δολοφονία 25χρονου Τούρκου υπηκόου στα Εξάρχεια, με το επικρατέστερο σενάριο να αφορά ξεκαθάρισμα λογαριασμών, πιθανόν με φόντο υποθέσεις ναρκωτικών. Το θύμα, που ήταν γνωστό στις αρχές από παλαιότερες προσαγωγές, δέχτηκε τουλάχιστον 5 πυροβολισμούς κοντά στο λόφο του Στρέφη. Οι αστυνομικοί ερευνούν βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος διέφυγε πεζός μετά την επίθεση. Συγκίνηση προκάλεσε και η εικόνα του σκυλού του θύματος, που παρέμεινε δίπλα του μετά τη δολοφονία και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε φιλοζωική οργάνωση. Αλλάζουμε κλίμα. Η Θεσσαλονίκη κατέκτησε το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου, με 830 συμμετέχοντες να χορεύουν στην πλατεία Αριστοτέλους. Η εκδήλωση είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα, με στόχο ευαισθητοποίηση για την νόσο Αλτσχάιμερ και τη στήριξη του έργου της Αλτσχάιμερ Ελλάς. Και η συναλλαγματική ισοτιμία, 1 δολάριο Αυστραλίας ισούται με 61 λεπτά το ευρώ και με 70 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά νέα, τα αποτελέσματα της 4ης ημέρας του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA 2026 έχουν ως εξής: Γερμανία Κουρασάο 7-1, Ακτή Ελεφαντας του Εκουαδόρ 1-0, Ολλανδία Ιαπωνία 2-2 και Σουηδία Τινησία 5-1. Και η πρόγνωση του αυριανού καιρού: Σίδνεϊ ηλιοφάνεια 11 με 21 βαθμούς, Μελβούρνη αραιές βροχοπτώσεις 13 με 19, Αδελαϊδα έντονες βροχοπτώσεις 15 με 20, Γουλογκόνγκ ηλιοφάνεια 11 με 19 βαθμούς, Νιουκάσιλ ηλιοφάνεια 9 με 21, Πέρθ μερική συννεφιά 3 με 16, Χόμπερτ βροχοπτώσεις 6 με 13 βαθμούς, στην Καμπέρα ισχυρή άνεμη 2 με 18, Μπρίσμπεν αραιές βροχοπτώσεις 15 με 23, Κέρνς μερική συννεφιά 21 με 26, Ντάρουιν μερική συννεφιά 22 με 32 βαθμούς. Στην Αθήνα σήμερα μερική συννεφιά 23 με 34 και στη Λευκοσία ηλιοφάνεια 22 με 33. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS, που επιμελήθηκε και εκφώνησε η Αναστασία Ράλη. Είμαστε πάλι μαζί στις 4.30 με τους κυριότερους τίτλους της ημέρας και στις 5 με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας θα είναι μαζί σας ο Θέμης Καλός με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής.

0: Αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες, γεια σας και πάλι. Ευχαριστούμε που παραμένετε μαζί μας στην εκπομπή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Ξανά, καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Η ειρηνευτική συμφωνία στην οποία φέρονται να έχουν καταλήξει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, που όμως απειλείται από τη νέα επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο, και η συνεδρίαση αυτή την εβδομάδα της Αποθεματικής Τράπεζας της Αυστραλίας, κατά την οποία αναμένεται να αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, θα μας απασχολήσουν σε λίγο στα κύρια επίκαιρα θέματα της ημέρας. Η εκπομπή θα περιλαμβάνει επίσης την Αθλητική Δευτέρα, την ανταπόκριση από την Ελλάδα, προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε και ανακοινώσεις του σταθμού. Στη δεύτερη ώρα, περίπου στις 5.30 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας, θα ξεκινήσει η τηλεφωνική συζήτηση μαζί σας. Να θυμίσουμε τον τηλεφωνικό αριθμό 1-300-799-323. Αντίστοιχα, ο αριθμός για γραπτά μηνύματα με το κινητό σας τηλέφωνο είναι 0448-799-323. Μείνετε μαζί μας λοιπόν, φίλες και φίλοι, έως τις 6. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν, φίλες και φίλοι, σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, 3 μήνες και πλέον μετά την έναρξη των εχθροπραξιών. Το σχετικό μνημόνιο κατανόησης, το οποίο θα οδηγήσει σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις για τα πιο ακαθόδη ζητήματα, αναμένεται να υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στην Ελβετία. Περισσότερα ακούμε στο θέμα το οποίο επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης.
1: Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, ο οποίος ανέλαβε κεντρικό ρόλο ως μεσολαβητής καθ' όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης, δήλωσε ότι η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά από εκτενείς διαπραγματεύσεις. Και οι δύο πλευρές έχουν δηλώσει την άμεση και μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ανέφερε ο κύριος Σαρίφ σε ανάρτησή του στο X. Στην ίδια ανάρτηση, ο Πακιστανός Πρωθυπουργός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία για τον ρόλο τους στη διαμεσολάβηση, ενώ έκανε λόγο για μια διαδικασία εντατικών συνομιλιών που οδήγησε στην τελική συμφωνία. Όπως ανέφερε, στο επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί σειρά προκαταρκτικών συναντήσεων μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, ώστε να προετοιμαστεί η εφαρμογή της συμφωνίας και η επίσημη υπογραφή της. Πάντως, οι πλήρεις λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να δημοσιοποιηθούν μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης την Παρασκευή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησης στο Truth Social ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία. Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Συγχαρητήρια σε όλους, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος Τραμπ. Με το παρόν μήνυμα εξουσιοδοτώ πλήρως το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, δίχως τέλη διέλευσης, και ταυτόχρονα εξουσιοδοτώ την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, συμπλήρωσε στην ανάρτησή του. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, κατέληξε χαρακτηριστικά. Η Τεχεράνη από την πλευρά της υποστηρίζει ότι η επίτευξη της συμφωνίας ήταν αποτέλεσμα των Ιρανικών πιέσεων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, επιβεβαίωσε στην Ιρανική κρατική τηλεόραση ότι τίθεται σε ισχύ άμεσο και οριστικό τέλος του πολέμου και των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαπραγματεύσεις για την οριστική συμφωνία θα διεξαχθούν σε διάστημα 60 ημερών, ενώ η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, σε περίπτωση παραβιάσεων από την Αμερικανική πλευρά. Στις επικείμενες συνομιλίες διευκρίνησε ότι θα τεθούν ζητήματα όπως η άρση των διεθνών κυρώσεων εις βάρος του Ιράν, η δημιουργία μηχανισμών για την ανοικοδόμηση της χώρας και η σύσταση συστήματος παρακολούθησης για την τήρηση των δεσμεύσεων από όλες τις πλευρές. Το Ιράν αποσαφήνισε ότι οι διαπραγματεύσεις για την οριστική συμφωνία θα ξεκινήσουν μόνο αφού η άλλη πλευρά υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης. Εδώ όμως κρύβεται και ένα κρίσιμο ζήτημα το οποίο δεν σχετίζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τήρηση της αναγωγής στο Λίβανο έχει τεθεί ως όρος, γεγονός το οποίο δεν φαίνεται να ικανοποιεί την Ισραηλινή πλευρά. Ενδεικτικό της ρευστής κατάστασης το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ επέκρινε δημοσίως τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφέροντας ότι η πρόσφατη Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο προπύργιο Χεσμπολάχ στη Νότια Βηρυτό φαίνεται να καθυστέρησε την υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Οι Ισραηλινές επιδρομές στη Βηρυτό το πρωί της Κυριακής δεν έπρεπε να είχαν συμβεί, ειδικά σε μια τόσο σημαντική ημέρα, ενώ βρισκόμαστε τόσο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, έγραψε στο Truth Social. Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί ενάντια σε απειλές, αλλά η επίθεση στην οποία ανταποκρίθηκε ήταν πολύ μικρή και ασήμαντη. Κανείς δεν τραυματίστηκε, δεν υπέστη ζημιά ή σκοτώθηκε και δεν θα έπρεπε να διαταράξει αυτή τη σημαντική διαδικασία. Δεν θα πρέπει να γίνουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ οπουδήποτε στο Λίβανο, αλλά δεν θα πρέπει επίσης να γίνουν άλλες επιθέσεις από οποιονδήποτε άλλο συμπεριλαμβανομένης της Χεσμπολάχ εναντίον του Ισραήλ, έγραψε ο πρόεδρος Τραμπ στη σχετική ανάρτηση. Σύμφωνα μάλιστα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, είχε μία έντονη τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό που χρησιμοποίησε για μία ακόμη φορά αρκετές βομολογίες. Εν τέλει, ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανίζη, χαιρέτησε την κατάπαση του πυρός, αναφέροντας ότι η συνεχής αυτοσυγκράτηση και η επικοδομητική συνεργασία θα είναι απαραίτητες για την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης της έντασης. «Είμαστε ικανοποιημένοι που η συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν περιλαμβάνει μέτρα για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας», δήλωσε ο κύριος Αλμπανίζη σε σχετική ανακοίνωση. «Ενθαρρύνουμε όλα τα μέρη να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία για να επιτύχουν μια σταθερή και διαρκή ειρήνη μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας. Το Ιράν πρέπει να αντιμετωπίσει τις μακροχρόνιες ανησυχίες σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα και την απειλή που αυτό αποτελεί για την διεθνή ασφάλεια», καταλήγει η ανάρτηση του Αυστραλού Πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, θέμα το οποίο επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης για την προκαταρκτική συμφωνία ειρήνευσης που επιτεύχθηκε σήμερα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Και ερχόμαστε τώρα στην Αυστραλιανή επικαιρότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αποθεματικής Τράπεζας συνεδριάζει σήμερα και αύριο και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εστιάζεται στο τι θα αποφασιστεί για τα επιτόκια. Εκπρόσωποι των κορυφαίων τραπεζών της χώρας εκτιμούν ότι θα μείνουν αμετάβλητα. Περισσότερα ακούμε στο θέμα που επιμελήθηκε ο Χρήστος Καλέμης.
2: Κορυφαίοι οικονομολόγοι και στις 4 μεγάλες τράπεζες προβλέπουν ότι η Αποθεματική Τράπεζα της Αυστραλίας, Reserve Bank of Australia, θα αφήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στο 4,35% την Τρίτη μετά την τακτική συνεδρίασή της. Τα μέλη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής, της RBA, κατευθύνονται στη διήμερη συνεδρίασή τους σήμερα το απόγευμα για την πολύ σημαντική απόφαση τους σχετικά με το εάν οι δανειολήπτες θα λάβουν ελάφρυνση των επιτοκίων. Στην κορυφή της ατζέντα τους, πιθανότατα θα είναι η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και αν αυτό το γεγονός θα μειώσει τις τιμές των καυσίμων, το παρόν πρόβλημα του πληθωρισμού και την επικείμενη αποκατάσταση του πλήρους ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο τέλος του μήνα. Πηγαίνοντας στη συνάντηση, όλες οι ενδείξεις, όπως προβλέπουν κορυφαίοι οικονομολόγοι από τις CBA, ANZ, NAB, Westpac και HSBC, είναι ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα. Η Commonwealth Bank προβλέπει τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα τον Ιούνιο με αναμενόμενη στροφή προς μειώσεις επιτοκίων το 2027. Η NAB προβλέπει παρατεταμένη παύση της αύξησης τους, σημειώνοντας ότι η επόμενη κίνηση των επιτοκίων είναι πιθανό να μειωθούν, αν και ο χρόνος παραμένει αβέβαιος. Η επικεφαλής οικονομολόγος της Westpac, Lucy Ellis, η οποία εργαζόταν στο παρελθόν στην Αποθεματική Τράπεζα, RBA, συμβουλεύοντας το Διοικητικό Συμβούλιο, μόλις την Παρασκευή επιβεβαίωσε την άποψή της ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα κρατήσει τα επιτόκια αμετάβλητα. Σε οικονομική ενημέρωση από την τράπεζα της Westpac, η Lucy Ellis έγραψε τα ακόλουθα. Αν και ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο της αποθεματικής τράπεζας, οι τρεις προηγούμενες αυξήσεις επιτοκίων έδωσαν χρόνο στο Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής να αξιολογήσει τις οριζόντιες τάσεις των αδύναμων καταναλωτικών και στεγαστικών αγορών έναντι των υψηλών πληθωριστικών πιέσεων και της τεράστιας ανάπτυξης στα κέντρα δεδομένων με τις σχετικές επενδύσεις. Η πρόσφατη πορεία των στοιχείων για τον πληθωρισμό και της αγοράς εργασίας ήταν λίγο ανάμεικτη, υποστηρίζοντας την υπόθεση για μια παύση της αύξησης των επιτοκίων, ανέφερε επικεφαλής οικονομολόγος της Westpac Lucy Ellis. Ανταυτού, έχει προβλέψει αυξήσεις επιτοκίων τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Η πρόβλεψη της κυρίας Ellis για αυξήσεις επιτοκίων έρχεται σε αντίθεση με άλλους κορυφαίους οικονομολόγους, οι οποίοι δηλώνουν ότι η χώρα βρίσκεται σε παρατεταμένη παύση της αύξησης των επιτοκίων και προβλέπουν ότι δεν θα υπάρξει καμία ελάφρυνση στα στεγαστικά δάνεια μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2027. Την Παρασκευή, ο Paul Bloxham, επικεφαλής οικονομολόγος της HSBC, δήλωσε ότι αναμένει από την αποθεματική τράπεζα να διατηρήσει το επίσημο επιτόκιο μετρητών σταθερά σε αναμονή τον Ιούνιο. Ο πληθωρισμός εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλός και πρόκειται να αυξηθεί περαιτέρω πριν πέσει. Τούτο λαχθέντος, η RBA έχει ήδη λάβει σημαντικά μέτρα για να αντιμετωπίσει αυτή την αύξηση του πληθωρισμού και τα μέτρα είναι αποτελεσματικά, έγραψε σε μια οικονομική ενημέρωση. Ο συνδυασμός των αυξήσεων των επιτοκίων, της κρίσης καυσίμων και των αλλαγών στη φορολογική πολιτική, στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, ήταν όλα πλήγματα για την οικονομία, ανέφερε ο Paul Bloxham, επικεφαλής οικονομολόγος της HSBC.
0: Ακούσαμε θέμα, φίλες και φίλοι, που επιμελήθηκε ο Χρήστος Καλέμης σχετικά με την πιθανή απόφαση της αποθεματικής τράπεζας να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στο 4,35% αύριο Τρίτη με την ολοκλήρωση της τακτικής συνεδρίασής της. Και τα δύο επίκαιρα θέματα που μόλις μεταδόθηκαν μαζί με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων σε λίγο μπορείτε να τα βρείτε και στην ιστοσελίδα μας sbs.com.au/Greek και λίγο μετά γίνεται και η ανάρτηση σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες όπως είναι το Facebook, το Spotify, το YouTube, το iTunes κτλ. Η ώρα είναι 4:30, επομένως είναι ώρα για τίτλους κυριωτέρων ειδήσεων και είναι ξανά μαζί μας στο Ραδιοθάλαμο η Αναστασία Ράλη για τίτλους. Σε ακούμε, Αναστασία.
3: Σε ευχαριστώ, Θέμη. Το Ιράν επιβεβαιώνει ότι ο πόλεμος με τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ θα τελειώσει απόψε, ενώ ακολουθούν μήνες διαπραγματεύσεων. Προβλέψεις ότι η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο 4,35%. Ξεκινά σήμερα η Σύνοδος Κορυφής της G7 στη Γαλλία και στο φως νέα στοιχεία για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες στην Ελλάδα. Θέμη.
0: Ευχαριστούμε, Αναστασία, και για αυτή την ενημέρωση. Θα σε ακούσουμε και πάλι στις 5 με το σύντομο δελτίο ειδήσεων για σήμερα. Θα πάμε στα επόμενα μηνύματα του σταθμού, φίλες και φίλοι. Έχουν έρθει και ένα-δυο δικά σας. Περιμένουμε κι άλλα στον αριθμό 0448-799-323. Από ό,τι βλέπω, ένα είναι επικαιρικό για τη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ. Το άλλο επικαιρικό κι αυτό, αλλά ποδοσφαιρικό για την επιτυχία της Αυστραλίας χθες. Ό,τι σας απασχολεί και θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, μπορείτε να το στείλετε σε αυτόν τον αριθμό 0448-799-323. Πάμε τώρα στα επόμενα μηνύματα του σταθμού.

0: και επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό με το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα για σήμερα και έπειτα με την ανταπόκρισή μας από την Ελλάδα.
1: Shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Κάντε το sps.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
0: Ραδιοφωνία SBS ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι από αυτές τις καλές μέρες για έναν ραδιοφωνικό παραγωγό να παρουσιάζει εκπομπή, ειδικά αν θέλει να συμπεριλάβει και τραγούδια. Για να αντιληφθείτε πλήρως τι σας λέω, πρέπει να μείνετε μαζί μας για όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Και ξεκινούμε. Σαν σήμερα, 15 Ιουνίου του 1994, απεβίωνε ο Εμμανουήλ Χατζηδάκης ή, όπως τον ξέρουμε όλοι, Μάνος Χατζηδάκης. Κορυφαίος συνθέτης μας, αλλά ταυτόχρονα και ποιητής, τραγουδοποιός, μαέστρος και πιανίστας. Τι να πρωτοακούσουμε από Μάνο Χατζηδάκη? Επιλέγουμε ένα πολύ γνωστό του τραγούδι, εδώ σε μια άλλη ερμηνεία, με την τραγουδίστρια Αλεξάνδρα. «Έλα, πάρε μου τη λύπη».

0: You are listening to SBS.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: 1994. Είναι και άλλα πρόσωπα καλλιτεχνικά που πρέπει να τιμήσουμε, αλλά πρέπει να μείνετε μαζί μας ως την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής για να δείτε και να ακούσετε ποια είναι αυτά τα πρόσωπα. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο μαζί σας σήμερα με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα με την Ελλάδα για την τακτική ανταπόκρισή μας από εκεί. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιτζής. Στέλιο, σε καλημερίζουμε, ευχόμαστε καλή εβδομάδα και ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
3: Καλή εβδομάδα, καλησπέρα για εσάς.
2: Λοιπόν, με τον Τούρκο Υπουργό των Εξωτερικών, τον Χακάν Φιντάν, είχε συνάντηση ο δικός μας αντίστοιχος υπουργός, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, λέει, της λεγόμενης διαδικασίας συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και αυτή η σύνοδος πραγματοποιήθηκε στη Σόφια. Για πες μας τι πληροφορίες έχεις συλλέξει εσύ για εμάς.
3: Πράγματι, Θέμη, συνάντηση έγινε και τα σχόλια επικύλων, όμως δεν θα αναφερθούμε σε αυτά, καθότι η ισχυρή ηθού, κύριε, φυλακίνει το στόμα μου. Έτσι, σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, ως προς την τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία για τη γαλάζια πατρίδα, όπως την ξέρουμε, δηλαδή ανακήρυξη έως 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι οι μονομενείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, προσθέτοντας ότι μια και μόνο διαφορά Ελλάδας-Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και η υφαλοκρηπίδας. Από την πλευρά του όμως, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, κ. Φιντάν, σύμφωνα πάντα με το τουρκικό πρακτορείο Ανατολού, επέμεινε στο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, υποστηρίζοντας ότι θα στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο και θα σέβεται τα δικαιώματα των γειτόνων της χώρας του. Πρόσθεσε ο κύριος Φιντάν ότι η Άγκυρα αναμένει το ίδιο σεβασμό από όλους τους γείτονές της και εξέφρασε τη δυσφορία της για δηλώσεις ορισμένων κύκλων, οι οποίες, όπως είπε, βασίζονται σε ηλυπή πληροφόρηση σχετικά με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου και ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τις διμερείς σχέσεις. Τέλος, ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Φιντάν συζήτησαν για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, την επικείμενη συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ για την Κύπρο και την πραγματοποίηση της άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό. Θέμη.
2: Καλά όλα αυτά θα πει κάποιος, Στέλιο, αλλά εξ όσων φαίνεται δεν εμπόδισαν τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον κύριο Ερντογάν, να επιτεθεί εντός ή εκτός εισαγωγικών κατά της Ελλάδος αλλά και της Κύπρου και να απειλήσει ταυτόχρονα τις δύο χώρες επειδή συνεργάζονται με το Ισραήλ. Επομένως θα πούν κάποιοι εδώ, εμείς επιμένουμε να μιλούμε άραγε για ήρεμα νερά, αλλά η πραγματικότητα είναι άλλη.
3: Να επισημάνουμε, Θέμη, πως άλλο είναι να μιλούν κάποια πολιτικά πρόσωπα, όπως και ο κύριος Μητσοτάκης, για την αναγκαιότητα να έχουμε ήρεμα νερά στο Αιγαίο, και άλλο είναι να μιλούμε για την αναγκαιότητα των διμερών συνομιλιών. Αυτές υπήρχαν και πρέπει να υπάρχουν και καλώς γίνονται. Ως προς τις έμεσες επιθέσεις και απειλές του κυρίου Ερντογάν προς την Ελλάδα και Κύπρο, θα πούμε πως στην προκειμένη περίπτωση έχει να κάνει Θέμη με τη στενή συνεργασία 3-1, δηλαδή μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, το ΣΥΝΑ-1 είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά και η συμφωνία μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας που θα σας αναλύσει η καλή συνάδελφος από την Κύπρο. Επίσης, να πούμε πως η επιθετική ρητορική και οι απειλές του Τούρκου Πρόεδρου Ερντογάν αφορούν την ενίσχυση του τουρκικού εθνικισμού, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, τις ενεργειακές και θαλάσσιες διεκδικήσεις της Τουρκίας. Αυτές είναι κυρίως οι αντιλήψεις του, οι οποίες θέλουν με έναν εσωτερικό νόμο να καταστούν ένα εργαλείο μιας

0: ντεγιούρε κατάστασης που προσπαθεί να χτίσει μετά από την de facto, ας πούμε, θέσπιση αυτού του νόμου. Επομένως, ο θυμός του κ. Ερντογάν δεν θα πούμε πως είναι πολιτικός θεατρινισμός, αλλά αφορά περισσότερο τη δημιουργία μελλοντικών διαπραγματευτικών τετελεσμένων πριν κάποιες περιφερειακές ή εσωτερικές συνθήκες γίνουν λιγότερο ευνοϊκές για την Άγκυρα. Είναι αυτό που λέμε, δένει το γάιδαρό του, αυτό προσπαθεί να κάνει αυτή τη στιγμή. Επίσης, ο Τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο για προκλητικές κινήσεις από την ηγεσία του Ισραήλ στη Μεσόγειο, όπου, όπως προειδοποίησε ο ίδιος, κανείς δεν πρέπει να επιδιώκει περιπέτειες, και προειδοποίησε πως αν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων απειληθούν στην Ανατολική Μεσόγειο, η απάντησή μας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή. Τώρα, πώς θα απειληθούν αυτά τα δικαιώματα και πώς η Τουρκία θα κρίνει ότι απειλούνται αυτά τα δικαιώματα, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Θέμη.
1: Τώρα, όλα αυτά που μας περιγράφεις και μας αναφέρεις, Στέλιο, λέγονται και γίνονται περίπου 3 εβδομάδες πριν τη Σύνοδο Κορυφής των χωρών μελών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Τι έχεις μάθει λοιπόν για αυτή τη Σύνοδο?
0: Για την ιστορία να πούμε, Θέμη, πως είναι η δεύτερη φορά που η Τουρκία διοργανώνει Σύνοδο Κορυφής στο ΝΑΤΟ μετά το 2004 που είχε γίνει στην Κωνσταντινούπολη και είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακή η οργάνωση που είχε κάνει και τότε. Ήδη αποφασίστηκε ότι θα αναπτυχθούν στην πόλη και αν χρειαστεί ακόμη περισσότεροι, ενώ στο ίδιο αυξημένο σε υπερβολικό βαθμό με κάμερες κάθε τύπου και είδους παρακολούθησης για την κάλυψη της πόλης, θα προσθεθούν και άλλες σε πολλές δεκάδες κρίσιμα σημεία της πόλης. Δηλαδή η παρακολούθηση θα γίνει ακόμη και στην ανάσα και με στον τρόπο αναπνέων όποιος διέρχεται από τα υπήμαχα σημεία. Από την άλλη, η τουρκική κοινή γνώμη δια της αντιπολιτεύσεως αντιδρά έντονα στο υπέρογκο κόστος και τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας, τα οποία ως ήθιστε στα αυταρχικά καθεστώτα έρχονται για κάποιους λόγους, αλλά δυστυχώς δεν αποσύρονται μετά, αλλά μένουν για άλλους λόγους. Πρόσφατα ο Μητροπολιτικός Δήμος της Άγκυρας υπέγραψε σύμβαση 70 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών, περίπου δηλαδή ένα εκατομμύριο και κάτι ευρώ, για την κατασκευή κάθε των κήπων κατά μήκος των διαδρομών των ηγετών. Δηλαδή φαραωνική διακόσμηση, θα έλεγα. Ο συνολικός προϋπολογισμός με τα απαραίτητα έργα και παρεμβάσεις εξορισμού φτάνει τα 12 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες, δηλαδή για ένα διήμερο ο κ. Ερντογάν θα διαθέσει κοντά στα 230 εκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση Ερντογάν παρουσιάζει τη Σύνοδο ως ιστορική ευκαιρία προβολής της χώρας, ενώ η αντιπολίτευση την καταγγέλει ως σπατάλη εν μέσω υψηλού πληθωρισμού και οικονομικής κρίσης. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βέβαια θα βρεθούν η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η στήριξη της Ουκρανίας και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής παραγωγής γενικότερα από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι βέβαια το τυπικό σκέλος και όλοι το γνωρίζουμε. Το άτυπο είναι ότι πιστεύουν πάρα πολλοί αναλυτές πως θα βγουν μαχαίρια και θα ακουστούν φωνές και απαιτήσεις. Τώρα, το τι θα κάνει σε όλη, σε όλη αυτή την εικόνα, αν θέλεις, γενικότερα η Ελλάδα με τον εκφραστή της, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, είναι ασχολίαστα δεδομένο. Θέμη.
1: Τώρα, όχι ότι θέλω να κρύψω ή να φανερώσω την ηλικία μου, αλλά επειδή ανέφερες κάτι περί κήπων κατά μήκος των διαδρομών των ηγετών πριν από 50 περίπου χρόνια, θυμόμαστε κάποιοι, ίσως και εσύ να θυμάσαι ότι στην Αθήνα κατά μήκος της Λεωφόρου Συγκρού, τότε που το αεροδρόμιο ήταν στο Ελληνικό, έγινε μια απέραντη δενδροφύτευση για την υποδοχή ξένων ηγετών, μια δενδροφύτευση που όταν τελείωσε η σύνοδος των ηγετών έφυγαν, κατέρευσαν μαζί και τα δέντρα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Στη
1: Λεωφόρο Συγκρού.
0: Ναι,
1: λοιπόν, είμαστε λοιπόν με τους γείτονες, μοιάζουμε σε πολλά, θα μπορούσε να πει κάποιος. Τώρα, στα αμυγώς ελλαδικά, Στέλιο, όλα συγκλίνουν πως ήδη η χώρα μπήκε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και νομίζω το είχαν πει και οι δυο μας, ότι μόλις θα έμπαινε η 1η Ιανουαρίου του 2026, πριν από 6 μήνες δηλαδή περίπου, ουσιαστικά θα ήμασταν σε προεκλογική περίοδο. Αυτό που λέγεται ότι κάποιοι ακόμα επιμένουν ότι μπορεί να γίνουν οι εκλογές στο ερχόμενο ευρωπαϊκό φθινόπωρο, παρότι ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θα γίνουν οι εκλογές κανονικά, σύμφωνα με το Σύνταγμα, την άνοιξη του 27. Εν πάση περιπτώσει, τι

0: είναι αυτό που δημιουργεί αυτή την παρατεταμένη προεκλογική, τουλάχιστον ατμόσφαιρα παρατεταμένης προεκλογικής έτσι, ατμόσφαιρας, τι είναι αυτό και εν τέλει συμφέρει τον ελληνικό λαό.
1: Τον ελληνικό λαό τον συμφέρει.
0: Ποιος τον ρωτάει, θα μου πεις τώρα τον ελληνικό λαό, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Σίγουρα είναι αυτό που είπες, ότι ποιος το ρωτάει, αλλά ο ελληνικός λαός θα μετρήσει πάρα πολλά που έχουν να κάνουν σχέση όχι μόνο με τα σκάνδαλα για τα οποία ακούμε, θα έχουν να κάνουν σχέση με την ακρίβεια, γενικότερα με τις συνθήκες διαβίωσης, τα υψηλά ενίκια, τα κόκκινα δάνεια, είναι πάρα πολλά. Είναι δυστυχώς μακρύς ο κατάλογος. Η δημόσια συζήτηση όμως διαμορφώνει τη στάση για πρόορες εκλογές, ενώ τα πολιτικά κόμματα θέμη δυσκολεύονται να ξεφύγουν από πολιτικές πρωτοβουλίες που υποδηλώνουν ετοιμότητα για τις κάλπες. Η δημόσια συζήτηση με τη συμμετοχή έγκριτων νομομαθών για τα υπαρκτά και βάσιμα διλήμματα της επόμενης εθνικής αναμέτρησης έχουν μπει πραγματικά στο δημόσιο διάλογο. Παρακολουθούμε εδώ τουλάχιστον στην Ελλάδα τέτοια πάνελ συζητήσεων να στείλονται σχεδόν καθημερινά στα τηλεοπτικά κανάλια. Συνθήματα και διαθέσεις έχουν να κάνουν με τη σταθερότητα ή ανασφάλεια που υπενήσεται η κυβέρνηση, δηλαδή Μητσοτάκης ή όποιος άλλος θα μπορούσε να σηκώσει αποτελεσματικά το τριψήφιο τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, στασιμότητα ή πρόοδος που αντιτείνει ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης που προτάσει το δίδυμα θεσμικός κατήφορος ή αξιοκρατία και εμπιστοσύνη στη δημοκρατία. Εξίσου σημαντική είναι και συζήτηση για την επόμενη μέρα των εκλογών, είτε αυτές γίνουν φθινόπωρο είτε γίνουν την άνοιξη. Δύσκολα εννοώ φθινόπωρο και άνοιξη σύμφωνα πάντοτε με τα ελληνικά δεδομένα, τα κυριακά και όχι τα δικά σας. Δύσκολα να επιτευχθεί μια αυτοδυναμία και ακόμη πιο δύσκολο η απάντηση στο ερώτημα ποιος με ποιον θα συγκυβερνήσει. Το ερώτημα είναι ακόμη πιο βασανιστικό για την αριστερά ή αν θέλετε από το κέντρο έως την κομμουνιστική αριστερά. Οι δηλώσεις των ηγετών των κομμάτων αυτών δείχνουν δυσκολία συναντήληψης και ανάληψης μιας κοινής ευθύνης. Αυτό τουλάχιστον βγαίνει σαν συμπέρασμα. Μην ξεχνάμε όμως πως η δημοκρατία βρίσκει πάντα λύσεις. Έτσι πιστεύω και τώρα θα έχει τη λύση της και αυτή την επομένη των εκλογών, έστω και αν γίνει και δεύτερος γύρος. Θέμη.
0: Ναι, σωστά το επισημαίνεις. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα και κενά. Αλλά έτσι να βάλω μια-δυο παραμέτρους στην κουβέντα μας. Είχε λεχθεί και πολύ σωστά ίσως ότι δεν μπορούσαν να πάνε σε πρόορες εκλογές μέχρι και τον Ιούλιο, διότι η χώρα είναι να παίρνει κάποια χρήματα από τα ευρωπαϊκά ταμεία που πρέπει να περάσει τον Αύγουστο. Μετά είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό που ρωτώ Στέλιο και πολύ ελεύθερα και πολύ σύντομα έτσι να σχολιάσουμε είναι ότι ακριβώς σε ένα χρόνο από σήμερα η Ελλάδα είναι να αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο εξάμηνό της. Θα μπορούσε λοιπόν ένας σοβαρός αναλυτής να πει τι θα περιμένουμε άραγε η χώρα, να πάει σε εκλογές το Μάρτιο και μετά σε δεύτερες εκλογές κατά πάσα πιθανότητα μέσα Απριλίου με τέλη Απριλίου και πόσο καιρό θα έχει στη διάθεσή της η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει, ακόμα και αν είναι συνέχεια της σημερινής, για να ασχοληθεί σοβαρά και επισταμένα με έναν τόσο σοβαρό θεσμό όπως είναι η εξάμηνη Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Τα ερωτήματα αυτά βασανίζουν ανθρώπους νοήμονες και δεν βασανίζουν αυτούς οι οποίοι ηγούνται των κομμάτων ή αν θέλεις τα επιτελεία των κομμάτων, καθώς αυτοί έχουν άλλα μέτρα για να αποφασίσουν σχετικά με την ημέρα των εκλογών. Το συμφέρον το κομματικό δυστυχώς στην Ελλάδα προτάσσεται αυτού του εθνικού συμφέροντος σε πάρα πολλές φορές έχει προταθεί και αυτό τουλάχιστον έχει καταγραφεί και αποτελεί μια γραφικότητα. Πλέον είναι tradition, τουριστικό tradition είναι που θα πρέπει να έρχονται να παρακολουθούν και ξένοι τις εκλογές στην Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι δεν μπαίνει καν το ζήτημα αυτό σαν συζήτηση και σαν προβληματισμός. Αντιθέτως μπαίνουν άλλα θέματα τα οποία δεν θα πω ότι δεν είναι σοβαρά, δεν είναι κρίσιμα ή δεν είναι αναγκαία, αλλά αναμφίβολα αυτά είναι ζητήματα τα οποία δείχνουν κατά πόσο υπάρχει συνέχεια του κράτους, αυτό που έθεσες. Δηλαδή πόσο η Ελλάδα μπορεί να έχει συνέχεια όταν ακόμη και στην ίδια κυβέρνηση, όταν αλλάζει ένας υπουργός, παίρνει τη θέση κάποιου άλλου, τότε αλλάζει και η πολιτική του συγκεκριμένου Υπουργείου. Έτσι λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης, θέλοντας να υπερβεί αυτό το κάβο, καθόρισε θέση μόνιμου υφυπουργού εξωτερικών και έβαλε βέβαια την προσφυλή για αυτόν κυρία Παπαδοπούλου, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Το θέμα είναι ότι τι έχει πετύχει το συγκεκριμένο άτομο όλο αυτό το χρονικό διάστημα που ήταν στο Υπουργείο Εξωτερικών και ανταμείβεται με αυτή τη θέση του λεγόμενου μόνιμου υφυπουργού. Βέβαια, μόνιμος υφυπουργός όταν μιλούμε για το χρονικό εκείνο διάστημα που χρειάζεται να υπάρχει υπηρεσιακός υπουργός εξωτερικών. Γι' αυτό το λόγο αναφέρθηκα. Θέμη.
0: Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε εδώ για σήμερα, Στέλιο. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή εβδομάδα και βεβαίως ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Δευτέρα. Να είσαι καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά. Γεια σας.
0: Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιτζή. Πάμε τώρα στα επόμενα μηνύματα και επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό. Ίσως με ένα-δυο δικά σας μηνύματα, πάντως σίγουρα για να κλείσουμε μουσικά την πρώτη ώρα μας για σήμερα.
2: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWi-Fi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
0: Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε τώρα δικά σας μηνύματα, φίλες και φίλοι. Θα τα διαβάσουμε περίπου στις 5 και 10 στη δεύτερη ώρα μας. Μπαίνουμε λοιπόν στο τελευταίο πεντάλεπτο και πάμε να κλείσουμε μουσικά και τραγουδιστικά. Άλλο πρόσωπο που θυμόμαστε σήμερα είναι ο Μιχάλης Γενίτσαρης, τραγουδιστής και συνθέτης και στιχουργός του ρεμπέτικου τραγουδιού. Θα τον θυμόσαστε σίγουρα, γιατί τον θυμόμαστε σήμερα, διότι είχε γεννηθεί 15 Ιουνίου του 1917. Τώρα, ένα από τα τραγούδια που είχε συνθέσει είχε τίτλο «Ένας λεβέντης έσβησε». Και αναφερότανε στον Θανάση Κλάρα ή αλλιώς στον Άρη Βελουχιώτη, ο οποίος Βελουχιώτης απεβίωσε όπως απεβίωσε στις 16 Ιουνίου του 1945, σαν αύριο δηλαδή. Επομένως, για να θυμηθούμε και το Γενίτσαρη και να σημαδέψουμε και την αυριανή επέτειο για τον Άρη Βελουχιώτη, πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι «Ένας λεβέντης έσβησε», είναι με τον Γιώργο Νταλάρα.

0: su SBS.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Θυμόμαστε σήμερα. Ένα-δυο τραγούδια έχουμε προγραμματίσει για τη δεύτερη ώρα μας, εκεί όπου θα έχουμε αναφορά για το παγκόσμιο κύπελο, βέβαια στο πλαίσιο της Αθλητικής Δευτέρας. Θα ακούσουμε προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε και θα ακούσουμε και τον δικό σας λόγο, και τον προφορικό, Δευτέρα είναι, και τον γραπτό, όπως έχει σταλεί με γραπτά μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Πρώτα όμως έχουμε το σύντομο δελτίο ειδήσεων σε λίγα δευτερόλεπτα με την Αναστασία Ράλη.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο η Αναστασία Ράλλη. Το Ιράν επιβεβαίωσε την άμεση και μόνιμη πάυση των συγκρούσεων με τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ σε διάφορα μέτωπα της Μέσης Ανατολής, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από απόψε. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντή, μίλησε στην κρατική τηλεόραση του Ιράν, αναφέροντας ότι θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια των επόμενων 60 ημερών, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θα προβεί σε αντίπεινα σε περίπτωση παραβίασης της συμφωνίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν προγραμματίσει να υπογράψουν ειρηνευτική συμφωνία στην Ελβετία την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπάντη, δηλώνει ότι η ειρηνευτική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνει και τον Λίβανο, όπου οι Ισραηλινές επιθέσεις έχουν στοχεύσει μαχητές της Χεζμπολάχ που υποστηρίζονται από το Ιράν στο νότιο τμήμα της χώρας. Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά αυτή την Παρασκευή όταν υπογραφεί η συμφωνία. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία εξέδωσαν κοινή δήλωση επιβεβαιώνοντας ότι θα καταργήσουν τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στο Ιράν και επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή τους να συμβάλλουν ώστε η χώρα αυτή να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο Γάλλος ηγέτης Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η προγραμματισμένη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ θα συζητηθεί στη σύνοδο της G7, η οποία ξεκινά σήμερα στο Εβιάν της Γαλλίας. Οι ηγέτες των χωρών της ομάδας των 7, η οποία περιλαμβάνει τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, θα φτάσουν στη σύνοδο αργότερα σήμερα. Περίπου 50.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στη Γενέβη σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά τη Συνόδου Κορυφής των ηγετών της ομάδας των 7 που πραγματοποιείται στη Γαλλία. Ενώ ορισμένοι διαδηλωτές προέβησαν σε πράξεις βανδαλισμού επιτιθέμενοι σε αστυνομικούς και στο κτίριο του ΟΗΕ στην Ελβετική πόλη, η πλειοψηφία διαδήλωσε ειρηνικά κατά τη συγκέντρωση πλούτου και εξουσίας σε χώρες που δεν λαμβάνουν υπόψη ανθρωπιστικά ζητήματα. Κορυφαίοι οικονομολόγοι και των τεσσάρων μεγάλων τραπεζών προβλέπουν πλέον ότι η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας θα διατηρήσει τα επιτόκια μετάβλητα στο 4,35% την Τρίτη μετά την τακτική συνεδρίασή της. Τα μέλη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας RBA ξεκίνησαν σήμερα τη διήμερη συνεδρίασή τους για να λάβουν την κρίσιμη απόφαση σχετικά με το αν θα δοθεί ελάφρυνση στα επιτόκια για τους δανειολήπτες. Οι πακιστανικές αρχές διέταξαν τη διεξαγωγή έρευνας υψηλού επίπεδου, υποσχόμενες διαφάνεια μετά τον θάνατο ενός παιδιού από την Αυστραλία, όταν μια οικογένεια φέρεται να εμπλέχθηκε σε αστυνομική επιχείρηση. Ο Αντιλ Αχμέτ και ο γιος του τραυματίστηκαν, ενώ η 7χρονη κόρη του και Αυστραλίν πολίτης, Χάνι Αχμέτ, πέθανε αφού η αστυνομία φέρεται να αναγνώρισε εσφαλμένα και στη συνέχεια να πυροβόλησε το όχημα της οικογένειας. Η Επιτροπή της Γερουσίας που διερευνά μια σειρά πρόσφατων φορολογικών αλλαγών πραγματοποιεί σήμερα την πρώτη ημέρα των ακροάσεων, ενώ επιχειρηματικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι οι μεταρρυθμίσεις έγιναν βιαστικά και θα αποθαρρύνουν τους επενδυτές. Η ηγέτιδα του κόμματος One Nation, Pauline Hanson, αναδείχθηκε ως η προτιμόμενη υποψήφια για την Πρωθυπουργία της Αυστραλίας, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τον Άνθονι Αλμπανίζη σε νέα δημοσκόπηση. Η δημοσκόπηση του πολιτικού παρατηρητηρίου Resolve διεξήχθη σε σχεδόν 2.000 ψηφοφόρους, με το 33% να ονομάζεται η γερουσιαστή Hanson ως την επιλογή τους για Πρωθυπουργό, το

29% επιλέγει τον νυν πρωθυπουργό και το 16% ονομάζει τον ηγέτη της αντιπολίτευσης, Άγκους Τέιλορ. Η έρευνα για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες στην Ελλάδα αποκάλυψε δεκάδες περιπτώσεις δωροδοκίας και παράνομων εξυπηρετήσεων με τουλάχιστον 29 υποθέσεις και κατασχεθέντα ποσά άνω των 300.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις αρχές, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να ζητούσαν χρήματα για την εξασφάλιση πολεοδομικών εγκρίσεων και ακόμη και αυθαίρετες κατασκευές. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι 9 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του παράνομου εργαστηρίου παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ στο Χαλάνδρι. Ο φαρμακοποιός που φέρεται να είχε οργανώσει τη λειτουργία του εργαστηρίου στο υπόγειο του φαρμακείου του υποχρεώθηκε να εμφανίζεται τακτικά στο αστυνομικό τμήμα και να καταβάλει εγγύηση 50.000 ευρώ. Η Θεσσαλονίκη κατέκτησε το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου με 830 συμμετέχοντες να χορεύουν στην πλατεία Αριστοτέλους. Η εκδήλωση είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα με στόχο την ευαισθητοποίηση για την νόσο Αλτσχάιμερ και τη στήριξη του έργου της Αλτσχάιμερ Ελλάς. Και η συναλλαγματική ισοτιμία, $1 Αυστραλίας ισούται με 61 λεπτά το ευρώ και με 70 cents του αμερικανικού δολαρίου. Και η πρόγνωση του αυριανού καιρού, Σίδνεϊ ηλιοφάνεια 11 με 21 βαθμούς, Μέλβουρνη αραιές βροχοπτώσεις 13 με 19, Αδελαϊδα έντονες βροχοπτώσεις 15 με 20, Γουλαγκόνγκ ηλιοφάνεια 11 με 19 βαθμούς, Νιούκαστλ ηλιοφάνεια 9 με 21, Πέρθ μερική συννεφιά 3 με 16, Χόμπαρτ βροχοπτώσεις 6 με 13, στην Καμπέρα ισχυρή άνεμη 2 με 18 βαθμούς, Μπρίσμπεν αραιές βροχοπτώσεις 15 με 23, Κέρνς μερική συννεφιά 21 με 26, Ντάρουιν μερική συννεφιά 22 με 32, στην Αθήνα συννεφιά σήμερα μερική συννεφιά 23 με 34 βαθμούς και στη Λευκοσία ηλιοφάνεια 22 με 33. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε η Αναστασία Ράλη. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας θα είναι μαζί σας ο Θέμης Καλός με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής. Από εμένα προς το παρόν, γεια σας.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας και πάλι. Είσαστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Ξανά, καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Θα είμαστε μαζί σας για άλλα 51 λεπτά και αρκετά δευτερόλεπτα. Από πλευράς περιεχομένου έχουμε να μεταδώσουμε την αθλητική Δευτέρα, που εν πολλής βέβαια θα είναι αναφορά για το τρέχον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό κύπελο. Θα ακούσουμε ακόμη προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε. Και μετά θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές για να κουβεντιάσουμε. Δευτέρα απόγευμα είναι, θα έχουμε την ελεύθερη συζήτηση μαζί σας. Αλλά έχουμε και τον δικό σας γραπτό λόγο, έτσι όπως καταφθάνει με γραπτά κινητά, με γραπτά μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και κινητά μηνύματα. Πώς λέει η παροιμία, γλώσσα λανθάνουσα, τα αληθή λέγει. Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος από τη Μελβούρνη, επικαιρικός, μαζί με την θερμή καλησπέρα του. Ευτυχώς το κατάλαβε ο πλανητάρχης και σταμάτησε τα νταϊλίκια του εναντίον του Ιράν, και έτσι γλίτωσαν πολλά από τα παλικάρια του. Όσο για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, από αυτόν πήρε το θάρρος, εννοεί τον Ντόναλντ Τραμπ, και χτύπησε στο Ιράν. Αλλιώς θα τον είχαν θάψει οι Πέρσες, μας γράφει ο φίλος ο Νίκος, που λέει εύχομαι να μην κάνει το ίδιο και στην Κούβα, εκεί θα είναι ο ξεφτυλισμός του. Και επίσης έστειλε και ένα άλλο μήνυμα ο Νίκος που λέει ένα μεγάλο ευχαριστώ, λέει, για αυτό το ιστορικό τραγούδι για τον αείμνηστο αητό Άρη Βελουχιώτη. Μάλιστα. Ωραία, πολλά μηνύματα, ευχαριστούμε. Ο φίλος ο Ηλίας από το Κλέιτον. Επειδή, λέει, συνήθως τα νέα ως επιτοπλίστων δεν είναι καλά, αρκούμε να πω καλή εβδομάδα και με καλή υγεία σε όλους και όλες. Αντευχόμαστε θερμότατα, φίλε Ηλία, αλλά επανέρχεσαι για να πεις, Θέμη, αυτό το τραγούδι ένας λεβέντης έσβησε, το είχα προτείνει πριν πολύ καιρό. Να είσαι καλά που το βρήκες και το έβαλες. Όπως συχνά λέει ο φίλε Ηλία, μπορεί μερικά πράγματα να καθυστερούν πολύ απλά, ίσως γιατί περιμένουν την ώρα τους, έτσι. Λοιπόν, και έχουμε και ένα μήνυμα από τον φίλο τον Κώστα, λέει και το όνομά του, το επώνυμο. Λοιπόν, είχε καιρό να μας στείλει μήνυμα ο συγκεκριμένος φίλος ο Κώστας. Ευχαριστούμε, Κώστα. Καλησπέρα, λέει, σε όλους στο SBS. Θέλω να πω συγχαρητήρια στην Εθνική Αυστραλίας για τη μεγάλη της νίκη με 2-0 επί της Τουρκίας, έτσι. Ήταν η πιο γλυκιά νίκη. Εύχομαι καλή συνέχεια. Νομίζω μπορώ να πω, ο φίλος ο Κώστας είναι και Έλληνας από την Κύπρο. Το επόμενο μήνυμα μας έρχεται από την Βρισβάνη. Είναι από τον φίλο μας τον Γιάννη, τον Ροδίτη στην καταγωγή, μαζί με την καλησπέρα του και τα καλά του λόγια για το πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πολύ, λέει. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Αυστραλίας που κερδίσανε τον πρώτο αγώνα τους σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Και με ποιον, λέει, με την Τουρκία που υποτίθεται είναι πολύ καλή ομάδα. Γι' αυτό λέμε μπάλα είναι και γυρίζει. Κατά τα άλλα, ο μεγαλοδύναμος Θεός να βάλει το ευλογημένο χέρι του. Τώρα, φίλε Γιάννη, αν ο Θεός βλέπει μπάλα και έχει το βλέμμα του εκεί στραμμένο στο Μεξικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά που γίνονται τα παιχνίδια, δεν το ξέρω. Αλλά πολύ σωστά λες, μπάλα είναι και γυρίζει. Και εδώ η ραδιοφωνική μας εκπομπή τρέχει. Και στην πρώτη ώρα θυμηθήκαμε τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Μιχάλη Γενίτσαρη και βέβαια τον Άρη Βελουχιώτη για αύριο. Η σημερινή ημέρα όμως είναι σημαδιακή και για ένα άλλο πρόσωπο του καλλιτεχνικού χώρου της Ελλάδος. Σαν σήμερα, 15 Ιουνίου του 2007, έφευγε από τη ζωή, απεβίωνε η Δώρα Σιτζάνη, η οποία ήταν ηθοποιός αλλά είχε γράψει και στίχους για μερικά τραγούδια. Το ακόλουθο είναι σε δικούς της στίχους, το μελοποίησε ο Μάνος Λοΐζος, το ερμήνευσε η Δήμητρα Γαλάνη και ο τίτλος είναι «Σε ψάχνω».

0: Η Δήμητρα Γαλάνη σε μια παλιά μεγάλη επιτυχία της με τίτλο «Σε ψάχνω» σε μουσική του Μάνου Λοΐζου και στίχους της Δώρας Σιτζάνη, την οποία όπως εξήγησα νωρίτερα θυμόμαστε σήμερα. Στο σημείο αυτό να πάμε να ακούσουμε προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε. Την επιμέλεια και παρουσίαση σήμερα έχει ο Μανώλης Μαυρομάτης. Σε ακούμε Μανώλη.
1: Η σημερινή μας πρόταση για τηλεθέαση ξεκινά με τον πυρετό του Μουντιάλ. Αθλητική εκπομπή για τους ποδοσφαιρόφιλους και όχι μόνο στις 8.30. Το SBS σε καθημερινή μετάδοση καθ' όλη τη διάρκεια του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του 2026 στην εκπομπή Cup Fever φέρνει στους τηλεθεατές τις σημαντικότερες στιγμές από τη διοργάνωση. Ο Σάντο Σιλόουρο και ο Εντ Καβαλή σχολιάζουν με χιούμορ, με μια πιο διεισδυτική ματιά και πάθος για το ποδόσφαιρο όλα όσα ξεχώρισαν από τους αγώνες της ημέρας. Στις 9 συνεχίζουμε με το ντοκιμαντέρ «Γενοκτονία στην πολιτεία των Αγριολούλουδων». Είναι ένα ντοκιμαντέρ που εξετάζει το βίαιο κρατικά οργανωμένο σύστημα φυλετικής αφομοίωσης και κοινωνικής ενσωμάτωσης που εφαρμόστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα στην Δυτική Αυστραλία. Μέσα όμως από ιστορικά στοιχεία και μαρτυρίες, μια παραγωγή που φωτίζει τη σκοτεινή περίοδο αυτής της Αυστραλιανής ιστορίας και τις επιπτώσεις των κυβερνητικών πολιτικών στις αυτόχθονες κοινότητες στην χώρα. Για να κλείσει η βραδιά, σοκολάτα σε καυτό νερό. Όχι κυριολεκτικά, αλλά μια ταινία, Like Water for Chocolate. Είναι μια μεξικάνικη ταινία, ρομαντική, δραματική, 1992. Βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα που δημοσιεύθηκε το 1989 από τη μεξικανή Λάουρα Εσκουίβελ. Πρόκειται για μια ρομαντική ιστορία απαγορευμένου έρωτα που βρίσκει διέξοδο στην κουζίνα, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Οι παραδόσεις του τόπου της και η αυταρχική της μητέρα απαγορεύουν σε μια νεαρή γυναίκα να παντρευτεί τον άντρα που αγαπά, τότε αυτή βρίσκει διέξοδο στην αγάπη και το πάθος της για τη μαγειρική. Μείνετε συντονισμένοι, καλή συνέχεια και καλή σας τηλεθέαση.
0: Ευχαριστούμε Μανώλη για αυτές τις προτάσεις. Από το σήμα καταλαβαίνετε ότι πάμε στα αθλητικά και με τον πιο εμφατικό τρόπο ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου η Γερμανία, η οποία συνέτριψε το Κουρασάο με 7-1 και η Σουηδία που νίκησε 5-1 την Τινησία. Ξεκίνημα με το δεξί και για την ακτή Αλεφαντοστού που επιβλήθηκε του Ισημερινού, η Ιαπωνία έκλεψε τις εντυπώσεις αποσπώντας ισοπαλία 2-2 από την Ολλανδία σε ένα πράγματι συναρπαστικό παιχνίδι. Περισσότερα για όλα αυτά μας λέει στη συνέχεια ο Στέργος Καστιλωρίου που έχει σήμερα την επιμέλεια της Αθλητικής Δευτέρας.
2: Χωρίς να αφήσει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης απέναντι στο Κουρασάο, η τετράκης παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στο παγκόσμιο κύπελλο της Βόρειας Αμερικής. Η ομάδα της Καραϊβικής, η οποία συμμετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελική φάση Μουντιάλ, γνώρισε την ήττα με 7-1 στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία του 5ου ομίλου. Τα Πάντσερ προηγήθηκαν μόλις στο 6ο λεπτό, πετυχαίνοντας το γρηγορότερο γκολ έως στιγμής στο τρέχον Μουντιάλ. Οι Γερμανοί έφτασαν στη νίκη έχοντας 6 διαφορετικούς σκόρερ, με το Κουρασάο παρά τη βαριά ήττα να πανηγυρίζει το παρθενικό γκολ στην ιστορία του σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, ισοφαρίζοντας προσωρινά σε 1-1. Σε αυτό ακριβώς στάθηκε σε δηλώσεις του και ο αρχηγός της μικρής νησιωτικής χώρας, Λέαντρο Μπακούνα.
3: I think we can be really proud to play against a nation like Germany and to actually score a goal and yeah, because coming from behind scoring a goal 1-1. I think we've done a great job, but after that I think we gave the goals a bit easy to them. It was like every time was, if you look at the goals, it's like a 1-2, and we don't follow our man and they score. At this level, you can't do those kind of mistakes. So we got to look in the mirror. We got to take the positives out of the game and move on.
2: Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η ακτή Λεφαντοστού με buzzer beater του Αμάντ Διάλο στο 90 λεπτό επικράτησε με 1-0 το Εκουαδόρ. Ο άσος της Manchester United ήταν εκείνος που έγινε την τύχη του αγώνα με το δικό του τέρμα. Στον πίνακα, η Γερμανία είναι πρώτη με 3 βαθμούς, όσο έχει και η ακτή Λεφαντοστού, και ακολουθούν Εκουαδόρ και Κουρασάο χωρίς βαθμό. Από το σημερινό πρόγραμμα ξεχώρισε επίσης ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία για τον 6ο όμιλο, ο οποίος έδειξε ισόπαλος 2-2. Η μπλε σαμουράι παρουσίασε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρόσωπο απέναντι σε μια από τις παραδοσιακές δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Οι Ολλανδοί προηγήθηκαν δύο φορές στο δεύτερο ημίχρονο, όμως οι Ιάπωνες βρήκαν ισάριθμες απαντήσεις. Το γκολ του άσου της Crystal Palace, Νταΐτσι Καμάντα, ήταν εκείνο που σφράγισε το τελικό αποτέλεσμα, προκαλώντας δελήριο στους φίλους της Ιαπωνίας.
4: It's 2-2. It's Ogawa. It's Bedlam. Here in Dallas. Never write off Japan.
2: Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, με το οποίο έκλεισε το σημερινό αγωνιστικό πρόγραμμα, η Σουηδία επικράτησε με το ευρύ 5-1 της Τινησίας, χάρη σε δύο γκολ του Αγιάρη και από ένα για τους Ίζακ, Γιόκερες και Σβάνμπερκ, με τον τελευταίο μάλιστα να σχοράρει 18 δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο παιχνίδι. Τελευταία φορά που οι Σουηδοί παίρνουν την νίκη στη τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου ήταν στις 27 Ιουνίου του 2018, όταν επικράτησαν με 3-0 του Μεξικού για τη φάση των ομίλων στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Στον πίνακα, η Σουηδία προηγείται με 3 βαθμούς και ακολουθούν Ολλανδία 1, Ιαπωνία 1 και την Ισία χωρίς βαθμό. Το ενδιαφέρον συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό και αύριο με την τηλεόραση SBS και το SBS On Demand να μεταδίδουν 4 αναμετρήσεις για τον 7ο και 8ο ομιλό. Αναλυτικά το πρόγραμμα είναι στις 2 το πρωί Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι, στις 5 Βέλγιο Αίγυπτος, στις 8 Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 11 Ιράν Νέα Ζηλανδία. Στο μπάσκετ τώρα συνεχίζεται το 3ο ημίχρονο του τελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, το οποίο έχει τον φετινό τίτλο, τον 16ο για την ιστορία του Ολυμπιακού. Ο Κέντρικ Ναν διαγνώστηκε με κατάγμα στα πλευρά με βίντεο από την αναμέτρηση να δείχνουν επαναλαμβανόμενες σκληρές επαφές με τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Μάλιστα, όπως ισχυρίζεται η πράσινη ΚΑΕ, τα χτυπήματα με τον αγκώνα του Τζόουνς στα πλευρά του Ναν είναι στο ίδιο σημείο που εντοπίστηκε ο τραυματισμός του. Την ίδια ώρα την έντονη αντίδραση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Καλαθοσφαιριστών Καλαθοσφαιριστριών προκάλεσε η επίθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς στο Κέντρικ Ναν μετά το τέλος του πέμπτου τελικού. Σε ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος καταδίκασε την ενέργεια του παίχτη του Ολυμπιακού, χαρακτηρίζοντάς την απαράδεκτη, τροπιαστική και αισχρή, ενώ υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε οποιαδήποτε μορφής βίας, είτε σωματική, είτε λεκτική, είτε ψυχολογική. Την ίδια ώρα, από την πλευρά του Ολυμπιακού, υποστηρίζει πως ο παίχτης του Παναθηναϊκού ήταν εκείνος που επιτέθηκε πρώτος στον Ταρίκ Τζόουνς πριν εκείνος το γροθοκοπήσει. Στο ποδόσφαιρο τώρα και τα πρωταθλήματα της Premier League στην Αυστραλία, αρχικά στη Νέα Νότια Ουαλία, η Σίδνεϊ

0: Olympic, γνώρισε την ήττα εκτός έδρας από την NW Spirit με 3-0 για την 19η αγωνιστική και παραμένει ουραγός στον πίνακα με 12 βαθμούς. Στη Βόρεια Νέα Νότια Ουαλία για την 15η αγωνιστική, η Newcastle Olympic ήρθε ισόπαλη 3-3 εντός έδρας με την Κάχιμπα και παραμένει 8η στον πίνακα με 14 βαθμούς. Τέλος στη Νότια Αυστραλία για την 14η αγωνιστική, η Ελλάς Αδελαΐδας γνώρισε την ήττα εκτός έδρας από την Adelaide Comets με 3-2 και παραμένει έναντι στον πίνακα με 16 βαθμούς. Ολοκληρώνουμε με μια ακόμη μπασκετική είδηση. Καθώς στο επίκεντρο των μεταγραφικών σεναρίων του NBA βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούμπο, με αμερικανικά δημοσιεύματα να θέλουν τους Boston Celtics καταθέτουν πρόταση στους Milwaukee Bucks για την απόκτησή του. Όπως αποκαλύπτουν δημοσιεύματα, οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει επαφές τις τελευταίες ημέρες χωρίς να έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες της πιθανής ανταλλαγής. Εκτός από την ομάδα της Βοστόνης, ενδιαφέρον για τον Greek Freak φαίνεται να έχουν δείξει και άλλες ομάδες του NBA.
1: Ήταν φίλες και φίλοι ο Στέργος Καστιλωρίου στην Αθλητική Δευτέρα, η οποία ήδη υπάρχει στο διαδίκτυο και σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες που έχουμε παρουσία. Έχουμε διαλέξει και ένα ακόμα τραγούδι για σήμερα και θέλουμε να το μεταδώσουμε πριν να ανοίξουμε τις γραμμές μας προς εσάς. Είναι του Ρεμπέτη Μιχάλη Γενίτσαρη, αυθεντικό λαϊκό τραγούδι αυτό, σε χασάπικο ρυθμό, «Με ξέχασες πια και δεν μ' αγαπάς». Και μας το λέει ο λαϊκός τραγουδιστής Χριστάκης.

Ακούσαμε φίλες και φίλοι τον Χριστάκη στο τραγούδι του Μιχάλη Γενίτσαρη, έτσι που τον θυμόμαστε σήμερα και τον Γενίτσαρη, το είπαμε νωρίτερα, ο τίτλος τραγουδιού «Με ξέχασες πια και δεν μ' αγαπάς», εδώ και η στίχη και η μουσική του Μιχάλη Γενίτσαρη. Και επειδή ακούσαμε στην πρώτη ώρα το τραγούδι «Ένας λεβέντης έσβησε», ένα άλλο μήνυμα από τον φίλο μας τον Μάνο από το Σίδνεϊ, που λέει ότι ο Γενίτσαρης το τραγούδισε πριν από τον Γιώργο Νταλάρα, γύρω στο 70. Σίγουρα θα το είχε τραγουδήσει, φίλε Μάνο, διότι το είχε γράψει το τραγούδι και νομίζω θα το τραγουδούσε όχι μόνο το 70, αλλά και στα χρόνια της δεκαετίας του 40 όταν το συνέθεσε. Δικό του τραγούδι ήταν, οπότε δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι θα το έλεγε. Και ένα άλλο μήνυμα που μας έρχεται από την φίλη την Μακεδονία, από το Σίδνεϊ.

0: Είναι, αλλά αυτή την περίοδο είναι στην Ελλάδα και επιμένει να ακούει και πολύ καλά κάνει το πρόγραμμά μας, την εκπομπή μας, προφανώς από το διαδίκτυο, και λέει «Σας ακούω», λέει, «και σκέφτομαι τη μητέρα μου, την Όλγα, που πάντα προσπαθούσε να μην χάνει την ελληνική εκπομπή της ραδιοφωνίας SBS». Το διαβάζω από τα αγγλικά, γι' αυτό με βλέπετε είμαι λίγο έτσι πιο σιγανός. Λέει, πήγα, μας συνεχίζει φίλη η Μακεδονία, λέει, «πήγα στο νησί της Στίνου και άναψα ένα κερί για τη μητέρα μου και για άλλους. Εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλους». Φίλη Μακεδονία, αυτό είναι το όνομά της, φίλες και φίλοι. Την έχουμε φιλοξενήσει και στο πρόγραμμα. Φίλη Μακεδονία, σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια και πάνω απ' όλα που μας ακούς, παρότι είσαι σε διακοπές εκεί στην πατρίδα, στην Ελλάδα. Πάμε τώρα στα επόμενα μηνύματα, φίλες και φίλοι του σταθμού, για να δω αν έχει έρθει κανένα άλλο γραπτό δικό σας. Όχι, τα διαβάσαμε όλα. Και επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό με τον δικό σας τώρα, τον προφορικό λόγο. Εσείς που θέλετε να βγείτε στον αέρα και να μας μιλήσετε, ο αριθμός είναι 1-300-799-323. 1-300-799-323.
1: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial line. Restrictions apply.
2: Κάντε το sbs.com.au/greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.

0: Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Δευτέρα απόγευμα είναι. Ακούγεται ο δικός σας λόγος. Ευχαριστούμε όλους και όλες που τηλεφωνείτε. Ο αριθμός είναι 1-300-799-323. Έτσι για να σας δείξω ότι κρατάω σημειώσεις. Πριν από δύο εβδομάδες ήταν, γιατί την προηγούμενη Δευτέρα δεν είχαμε εκπομπή με τους ακροατές. Ήταν η αργία με τον εορτασμό των γενεθλίων του βασιλιά Καρόλου. Άρα λοιπόν στην προπροηγούμενη Δευτέρα, ήταν 1η Ιουνίου, και δεν είχαν προλάβει να βγουν στον αέρα οι φίλοι η Φωτεινή και ο φίλος ο Χρήστος από το Κόμπερκ, η Φωτεινή από το Άσιβλ του Σίδνεϊ και ο Αλέξανδρος από την Αδελαϊδα. Έχουν τηλεφωνήσει σήμερα οι δύο τουλάχιστον. Θα ξεκινήσω με την κυρία Φωτεινή από το προάστιο Άσιβλ του Σίδνεϊ. Γεια σας κυρία Φωτεινή, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας και σε εσάς, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα και σε όλους τους ακροατές. Ήταν για να μιλήσω προ δύο εβδομάδες την Κυριακή που ήταν.
0: Δευτέρα.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει.
1: Ναι, συγγνώμη, τη Δευτέρα μάλιστα, αλλά ήταν γεμάτο η γραμμή και έτσι δεν μπορέσαμε. Προχθές ήταν του Βασιλιά και έτσι δεν μπορέσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με είπατε σήμερα. Εν τω μεταξύ ήταν την Κυριακή ή της Πεντηκοστής, θέλω να το εξηγήσω τι είναι η της Πεντηκοστής, γιατί πολλοί κόσμος δεν το ξέρουν, και την Επαύριο ήταν το Αγίου Πνεύματος. Ο Ιησούς Χριστός όταν ήταν εδώ στη γη, προτού να αναλυφθεί στον ουρανό, είπε στους μαθητές του, σε όλους τους πιστούς εκεί πέρα, να μείνετε στο Ιεροσόλυμα εώσου στείλω το Άγιο Πνεύμα. Και μείναν εκεί πέρα στα Ιεροσόλυμα, ήταν μεγάλη γιορτή και ήταν από όλα τα κράτη. Από όλα τα κράτη ήταν εκεί πέρα στη γιορτή, τα Ιεροσόλυμα. Εν τω μεταξύ περιμένανε και

0: κάναν δέησης, ήταν περίπου 120 ψυχές. Ήταν και η μητέρα του Ιησού Χριστού και τα αδέρφια, έτσι λέγει η Βίβλος. Ναι, εντωμεταξύ εκεί πέρα που ήταν, ήτανε 9 η ώρα. Και ήρθε μια μεγάλη βουή από τον ουρανό, τράνταξε το σύμπαν. Και οι μαθητές του βγήκαν έξω και ο κόσμος έτρεξε να δει τι συμβαίνει. Και άρχισαν να μιλάνε ξένες γλώσσες. Ο καθένας άκουγε την ειδική του διάλεκτο. Δεν ήταν αρνούμπες, ήταν νοητές γλώσσες. Συμποθές μέχρι Κρητές είχε, μέχρι από την Κρήτη λέγει ήταν κόσμος. Ναι, εν τω μεταξύ είπε ότι ο Ιησούς Χριστός έπαθε, σταυρώθηκε και ανεστήθηκε και είναι στους ουρανούς και μεσητεύει για μας και όλα αυτά για τη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Τότε μάθανε και απλώθηκε ο χριστιανισμός. Ήταν εκεί την ημέρα εσώθηκαν 3.000 ψυχές και βαφτίστηκαν και έγιναν χριστιανοί. Και άλλοι χλεβάζανε και λέγανε ότι «Α, είναι μυθισμένοι από ίνο». Πώς είναι, λέει ο Απόστολος Πέτρος, πώς είμαστε μυθισμένοι, λέει, από ίνο. Ενώ σου λέει είναι 9 του πρωί, λέει, και πώς θα είμαστε μυθισμένοι. Αλλά αυτό ήταν, λέει, από Θεό, ο Ιησούς Χριστός παράγγελε και θα έστερνε το Άγιο Πνεύμα. Και έτσι ακούσαν πολλοί κόσμος, έτσι μεταδόθηκε η σωτηρία του Ιησού Χριστού. Ας είμαστε κοντά στον Ιησού Χριστό, να τον λατρεύουμε μέρα νύχτα και την Παναγία και όλους τους Αγίους, γιατί τραβήξαν πάρα πολλά βάσανα. Εδώ πέρα τα βρήκαμε ελεύθερα, ενώ σε διαφορά κράτη είναι επικίνδυνα, τους κυνηγάν τους χριστιανούς. Αλλά δόξα τω Θεώ, σας ευχαριστώ και πάλι που με ακούσατε.
1: Να είστε καλά, κυρία Φωτεινή. Κάθε καλό, σας ευχόμαστε. Κάθε καλό. Λοιπόν, από τους άλλους δύο ακροατές που ανέφερα, ο φίλος ο Αλέξανδρος μας τηλεφωνεί από την Αδελαΐδα και έχω να του ζητήσω μια μεγάλη χάρη. Αλλά πρώτα να τον ακούσουμε τι θα μας πει. Είδες, Αλέξανδρε, καλησπέρα πρώτα απ' όλα, καλή εβδομάδα. Τις σημειώσεις μου τις έχω μπροστά μου.
2: Καλησπέρα. Δεν περίμενα να μου βάλεις το όνομα και έτσι λέω.
1: Όχι, ήσουν εσύ, ο Χρήστος και η κυρία Φωτεινή και σας δίνουμε προτεραιότητα.
2: Ναι, έγινε. Αυτό που ήθελα να πω, ο φίλος, ο ακροατής μας, ο Παύλος, το λέγανε Παύλος.
1: Δεν πειράζει, ένας ακροατής είπε κάτι, ναι. Τι.
2: Τα είπε τόσο ωραία.
1: Πιο απ' όλα όμως, γιατί ο Παύλος μας στέλνει συχνά μηνύματα.
2: Ο Παύλος τα είπε τόσο ωραία, έλεγε για όλους. Τώρα δεν μπορώ να τα θυμηθώ, εσύ τα έχεις γραμμένα. Βάλτε να το ξαναπέξει. Και γι' αυτό τηλεφώνησα για τον Παύλο.
1: Α, ήθελες να το πεις, συγχαρητή.
2: Να συμπληρώσω γρήγορα,
1: ναι.
2: Αυτό που ήθελα να πω.
1: Ναι.
2: Κάτω τόσο όμορφα και του έλεγα, Παύλο, ξέχασε να πεις κάτι, ότι είναι καλά να έχεις άδεια να σε κρούκεις.
1: Είναι καλά να...
2: Να έχεις άδεια ή δίπλωμα, ναι. Να σε κρούκεις. Εγώ του λέω ψάχνω μια ζωή να βρω τέτοιο και δεν μου δίνει κανένα τίποτα.
1: Καλώς, εντάξει.
2: Γεια σας.
1: Γεια σου, Αλέξανδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο φίλο μας τον Χρήστο από το Κόμπεργκ της Μελβούρνης. Καλησπέρα, αγαπητέ Χρήστο. Καλή εβδομάδα και σε σένα.
3: Καλησπέρα, καλή. Ελπίζω σε όλους καλή εβδομάδα και πάντα υγεία, χαρά, ευτυχία. Φίλε Θέμη, επειδή αναφέρεται και την Εκκλησία, εχθές ήμουνα στο Κόμπεργκ, που ήταν ο Πάτερ Λεωνίδας, έτυχε να ήμουν στην Εκκλησία. Πάνω από 100 πήγαν και κοινωνήσαν.
1: Mm-hmm.
3: Και το πιο αξιοπρεπές, το πιο ενθαρρυντικό και το πιο εκείνο το οποίο με συγκίνησε ήταν ότι πάρα πολλοί με τα παιδιά και πολλές με τα παιδιά στην αγκαλιά. Μπράβο τους, αλλά μια πολύ σπουδαία κοινωνία και ερμηνεία και τα πάντα έκανε ο Δεσιμότατος Πάτερ Λεωνίδας, παρόλο που έχει και αυτές τις δυσκολίες του. Και το ότι μιλάει στα αγγλικά.

0: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
1: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
0: Thank you, Leo.
1: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
2: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
3: Πριν ακόμα αρχίσει το πραξικόπημα και η εισβολή, τους επιβαρούσε κάτι το πολύ που με συγκίνησε. Και έτσι έχω πάρει απόφαση μόνος μου τώρα, θα αγωνιστώ για να δω δικαιοσύνη στην πατρίδα μου, όσο και φαίνεται δύσκολο, γιατί δεν έχω εμπιστοσύνη επουδενή λόγο μετά από 52 χρόνια, ότι θα μας δώσουν λύση και αν η λύση είναι η σωστή. Ανεξαρτήτως, είναι πάντα στον πλευρό των κυβερνήσεων μας, της υπάλληλης αρμοστίας όλους, της ΕΚΑ όλους. Όμως, η αλήθεια πρέπει να βγει στην επιφάνεια. Δεν επιτρεπόταν να γίνουν εκλογές, είτε σε Κύπρο, είτε σε Ελλάδα, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να είναι επίκεντρο το κυπριακό, και θα έπρεπε να βγουν στην επιφάνεια όλα και ο φάκελος της Κύπρου διαφορετικά κοροϊδεύουμε την ιστορία μας. Δυστυχώς αυτά έχω να πω και αρχίζω καταγγέλλω η ζωνική δικαιοσύνη της Ομοσπονδίας. Δεν είναι λύση αυτή. Θα είναι τρίχο διχοτόμηση θα είναι αυτή. Απαράδεκτο. Ασχέτως εάν πιέζονται οι δικοί μας και το δέχονται. Ναι, στην ουσία κανένας δεν το θέλει αυτό. Δεν θα είναι ωφέλιμο επουδενή λόγο. Θέμη μου,
4: έγινε Χριστό.
3: Ευχόμαι τα καλύτερα. Καλό βράδυ.
4: Και εγώ εύχομαι να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Τώρα έχω την εντύπωση ότι η επόμενη ακροάτριά μας μάλλον θα θέλει να πει κάποιο ποίημα. Είναι η κυρία Τασία από τα γαλάζια όρη του Σίδνεϊ, λίγο έξω από το Σίδνεϊ, από τα Blue Mountains. Γεια σας κυρία Τασία.
5: Σας καλησπερίζω
4: και εμείς σας
5: καλησπερίζω. Καθώς στο ακροατήριο με την αγάπη μου και η επιθυμία μου είναι να πω το ποίημα αυτό που το βρήκα, το έχω γραμμένο από πολύ διάστημα και ήταν στη σειρά των ποιημάτων μου και σκέφτηκα είναι επίκαιρο σε για τι, το θείο.
4: Σε τι αναφέρεται για, κυρία Τασία?
5: Έχει τίτλο «Το θείο πνεύμα σε οδηγεί».
4: Έπρεπε να σας βάλω μετά την φίλη τη Φωτεινή, αλλά δεν πειράζει, σας ακούμε τώρα.
5: Δεν πειράζει. Mm-hmm. Άνθρωποι δίχως την φώτιση βαδίζουν στην σκοτεινιά. Έλαβαν τραύμα στην καρδιά, επιθυμούν την συντροφιά. Κάθε ημέρα που περνά, ένας βράχος τους κατρακυλά. Σαν οι φόρες και κατηφόρες, η ζωή τους ανέλπιδη περνά. Όταν δεν υπάρχει ελπίδα, ρωτά συχνά, γιατί να ζω. Την απάντηση δεν βρίσκεις, ήταν μοίρα στο γραφτό. Η ζωή σημαντική όπως να είναι, μην χάνεις το μυαλό. Περίμενε το θαύμα από τον ουρανό, αγάπησε τον Θεό. Προχώρα, διάλεξε την ανηφόρα και μην ρωτάς γιατί. Στη γαλήνη θα σκεφτείς λογικά να μην πληγωθείς. Σε εξοκλήσει ερημικό, κάνε τον σταυρό με ένα κερί. Με λιβάνι και προσευχή θα γιατρέψεις την ψυχή. Ευτυχία όταν γνωρίσεις, από δύναμη λαμβάνεις φτερά. Δαιμόνιον εάν διώξεις, στην φώτιση βαδίζεις μπροστά. Το θείο πνεύμα σε οδηγεί, το κάθε βήμα σου μετρά, πλησίον σου προχωρεί, απ' τον κίνδυνο σε προσπερνά. Ανθρώπων η ζωή, χαμηλά στην γη, θα είναι προσωρινή. Ποιος δεν επιθυμεί να υπάρξει έως αιώνα εν τη ζωή. Χρόνια κι αν πέρασαν, απάντηση δεν έδωσαν σωστή. Είναι κρίμα που δεν έχουν ίδια ισότητα στη γη. Τα φυτά που λουλουδίζουν, όπως τα δέντρα που καρπίζουν, με ευλογία και

0: αυτά βλασταίνουν. Θα έρθει η ώρα να χαθούν. Οι ρίζες εξαντλούν σιγά σιγά και πλέον δεν ανθολογούν. Τ' ανθρώπου μέλλον ουράνια δύναμη καθορίζει. Έως ζουν. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που με δώσετε.
1: Να είστε καλά, κυρία
0: Δασία. Καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Καλή εβδομάδα και εσείς. Να έχετε έτσι δύναμη και έμπνευση να γράφετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και ένα γραπτό μήνυμα από το φίλο τον Μπαρμπακώστα. Λοιπόν, γράφει, λέει, μετά από όσα συμβαίνουν, Θέμη, χαίρομαι που στα ρεμπέτικα τραγούδια βρίσκεις ανακούφιση. Μας τα μεταδίδεις. Θα έρθουν καλύτερες μέρες. Αισιοδοξώ. Κι εγώ, Μπαρμπακώστα, αισιοδοξώ. Και τα ρεμπέτικα, το έχω πει, είναι ρεμπέτικα, λαϊκά, το ένα και το αυτό, έτσι. Λοιπόν, πάμε στα επόμενα μηνύματα του σταθμού, φίλες και φίλοι. Αν θέλετε να βγείτε σήμερα στον αέρα, ο τηλεφωνικός αριθμός είναι 1-300-799-323.
2: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
1: Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε τώρα με το φίλο μας τον Κώστα από το προάστιο Bankstown του Σίδνεϊ. Καλησπέρα, Κώστα, καλή εβδομάδα.
5: Καλησπέρα, Θέμη, και σε όλο το ακροατήριό σας και στο προσωπικό σου φυσικά.
1: Να σε καλά.
5: Και καλή εβδομάδα. Ακούγοντας και το λέω με μεγάλη μου χαρά, 3 πρόσωπα που ακούστηκαν στο πρόγραμμά σας. Πρώτα απ' όλα, η ποιήτρια από τα Blue Mountain, τη δήλω συγχαρητήρια. Επίσης και την ηλικιωμένη γυναίκα, δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά της, που...
1: Την κυρία Φωτεινή.
5: Φωτεινή, μπράβο, thank you very much.
1: You're welcome. Όπως βλέπεις, μιλάω και εγώ λίγα αγγλικά.
5: και το τρίτο πρόσωπο ήταν ο κύριος Χρήστος από το Coburg, αν δεν κάνω λάθος που είναι.
1: Ναι, ναι.
5: Που μίλησε ορισμένα πράγματα, δεν είμαι να τα θυμάμαι γιατί έχω και εγώ πρόβλημα στη θύμησή μου, αλλά ακούγοντας αυτά τα άτομα αγαλιάζει την ψυχή μου, να το πω έτσι. Mm-hmm. Διότι πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ανθρώπους να μας κάνουν να θυμόμαστε και τα καλά και τα κακά, και διότι με το να θυμόμαστε ορισμένα πράγματα πιστεύω ότι κάνουμε πάρα πολύ καλό στην ψυχή μας, στην ψυχολογία μας, πάρτε το όπως θέλετε, πέστε το. Εγώ προσωπικά ευχαριστήθηκα με το πρόγραμμά σας, το λέω ειλικρινά, και μπράβο, μπράβο Θέμη. Μπράβο στο προσωπικό σας.
1: Ωραία, ωραία.
5: Γενικά, μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους ή γενικά σε όλους που είχαν την τιμή να μας, πώς το λένε, να μας γρατζουμίσουν, να πω έτσι κάπως, τα αυτιά μας και την ψυχή μας και να μας κάνουν να θυμηθούμε ορισμένα πράγματα που πιστεύω τα έχουμε ξεχάσει εμείς οι οι Έλληνες, αλλά όχι οι Έλληνες οι νέοι, αλλά λέω οι Έλληνες οι παλιοί.
1: Οι παλαιότεροι.
5: Αυτό θα ήθελα να σας πω.
1: Ωραία.
5: Τίποτα άλλο.
1: Ωραία,
5: σας
1: Κώστα.
5: Ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Καλή εβδομάδα, Κώστα. Ευχαριστούμε πολύ. Και να βάλουμε τώρα στην παρέα μας τον φίλο, τον κύριο Θεόδωρο από το Oakley της Μελβούρνης. Γεια σας και σε εσάς, φίλε Θεόδωρε.
6: Ευχαριστώ κύριε Καλέ και εγώ χαιρετάω όλους σας. Λοιπόν, εγώ δεν βγαίνω στο ραδιόφωνο να δείξω ότι ξέρω γράμματα. Είμαι στουρνάρης σκέτο. Αλλά μπορώ να κάνω και κριτική. Εγώ γεννήθηκα το 1934, ήμουν 6 χρονών όταν είδα τον πρώτο πόλεμο και κοπάδια θύματα Ιταλούς ή Γερμανούς. Είχα μιλήσει με έναν κύριο, δεν μπορώ να του πω το όνομα τώρα.
1: Δεν χρειάζεται.
6: Ναι, του λέω δε, πότε θα σταματήσει την πόλεμη, εσύ γνωρίζεις, του λέω. Ποτέ σου, μου λέει.
1: Α, ήταν όταν ήσασταν παιδάκι και ρωτήσατε έναν
6: όχι,
1: μεγαλύτερο.
6: Όχι, τώρα, πριν δύο εβδομάδες.
1: Α, μάλιστα, κατάλαβα. Ναι.
6: Του λέω, πάμε καλά, μας φταίει ο Ερντογάν, μας φταίει το Ιράν, μας φταίει ο Εβραίος. Ποιος μας φταίει, Αμερικάνος, ποιος μας φταίει. Του είπα εγώ μια φορά, του λέω, έχουμε 3.000 δόγματα, όχι 3.000, 63.000 δόγματα. Τι νομίζεις, μου λέει, αν δεν τελειώσουν αυτά, ίσως να έχουμε ειρήνη, μου λέει. Σοβαρά, του λέω, δεν πιστεύω. Εμείς, του λέω, είμαστε ανώτεροι από το Θεό. Αν τον συναντήσουμε τον δρόμο, θα τον λιτσάρουμε. Γιατί εμείς τον ζηλεύουμε, του λέω, να μου. Όχι, δεν είναι αυτό, μου λέει. Και τώρα θέλω να πω στο ελληνικό το κράτος.
1: Ναι.
6: Θα ανοίξει, θα κάνει σύνταγμα καινούριο. Κάποιος μου λέει και εκκλησία μακριά από την κυβέρνηση.
1: Εννοεί χωρισμός της εκκλησίας κράτους.
6: Ναι, mm-hmm. Και άλλα πράγματα. Όχι μόνο αυτό. Ναι, θα είναι καλό πράγμα, του λέω. Πάντως, εγώ δεν περιμένω τίποτα, του λέω. Εκείνο που καταλαβαίνω, το ελληνικό κράτος προχθές τη Δευτέρα, του λέω, τρεις μέρες αργία. Ποιος θα πληρώνει αυτά? Το ελληνικό κράτος. Γιατί λόγω να έχουμε αργία? Έχουμε, λέει, το Αγίου Πνεύματος. Του λέω, για σιγά, είναι ο Θόδωρος έχει πνεύμα, ο κύριος Στάδες έχει θέμα, ο...
1: Κύριε Θεόδωρε, αφού ξέρεις τώρα, πολλοί άνθρωποι πιστεύουν. Το ξέρεις.
6: Εγώ δεν λέω.
1: Ναι.
6: Δεν τους απαγορεύω.
1: Απλώς λες τη γνώμη σου τώρα. Λες τη γνώμη σου τώρα.
6: Ναι. Έχω πει και μια άλλη φορά ότι χαίρομαι εκεί που πάνε και μεταλαβαίνουν και εκκλησιαζόνται. Σας πάζουμε τη χέρα. Αλλά όμως πρέπει να λέω κάτι εγώ.
1: Και, ναι, όχι, εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να λέτε αυτό που λέτε. Απλώς λέω ό,τι λέμε να το λέμε με σεβασμό. Ναι. Αυτό ζητάω.
6: Τρεις μέρες πληρώνει το κράτος για εκείνους που κοιμώνται και δεν πάνε στη δουλειά.
1: Και εδώ πληρώνει το κράτος γιατί λέει γιορτάζουν, έχει γενέθλια ο βασιλιάς.
6: Σωστό.
1: Και συγγνώμη λίγο έτσι για το μηδίαμα δηλαδή.
6: Σωστό. Πολύ σωστό. Αλλά όμως έχουμε αυτός που διευθύγει το πνεύμα. Δεν είναι σωστό πράγμα. Εγώ είμαι αγράμματος, είναι αυτά. Αλλά δεν θα πάω ούτε παράδεισο, ούτε κόλαση. Θα πάω στο φούρνο. Και μου δίνει και συγχαρητήρια. Και τα χρήματα που θα περισσέψουν καμιά 22.015, τα αγώνια μου.
1: Θα περισσέψουν, νομίζετε? Έχετε ρωτήσει να δείτε πόσο είναι αυτή η διαδικασία?
6: Όχι.
1: Για ρωτήστε να μάθετε.
6: Για μένα, το donation είναι τζάπα. Και τζάπα στη φωτιά και ρούθε τζάπα. Και τους είπα, αν μπορώ να δώσω κάτι για το νοσοκομείο. Απαγορεύεται αυστηρός, μου λέει.
1: Μάλιστα.
6: Καλά. Ποιος θα πάρει, μου λέει, τη στάξη? Όπου θέλετε εσείς μπορείτε να τη ρίξετε, λέω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλέ.
1: Να είστε καλά, κύριε Θεόδωρο. Καλό απόγευμα.
6: Ευχαριστώ
1: και
6: εσείς.
1: Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Λοιπόν, για να βάλουμε τώρα στην παρέα μας τον κύριο Γιώργο.

0: από το Σίδνεϊ. Γεια σας κύριε Γιώργο, καλή εβδομάδα.
1: Μόνο που δεν ονομάζομαι Γιώργος, κοντά έπεσες παλιό φίλε Θέμη, ονομάζομαι
0: αυτό
1: Γιώτης.
0: Αυτό μου γράψαν εδώ, Γιώργος. Γιώτη, χαίρομαι, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Είπα να δώσω σημεία ζωής σήμερα αγαπητέ Ευθύμιε, γιατί το σήμερα ημέρα σ' ακούω, δηλαδή σχεδόν κάπου χάνω τα προγράμματα βέβαια. Έχουμε και τα δικά μας που λέει ο λαϊκός ποιητής, αλλά σήμερα είπα να δώσω σημεία ζωής αφού σήμερα είμαστε και αύριο δεν είμαστε.
0: Όχι, να είμαστε και αύριο, να είμαστε και αύριο.
1: Ναι, αλλά για να είμαστε και ρεαλιστές.
0: Εντάξει, αυτό το αύριο να είναι λίγο μακριά έτσι όπως το προσδιορίζεις όμως. Δεν χρειάζεται να είναι αύριο.
1: Ναι, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πικρή αλήθεια και δεν πρέπει.
0: Η αλήθεια είναι πικρή, βέβαια. Και προηγουμένως με το φίλο τον Θεόδωρο ήθελα να πω εκεί που έλεγε για πολέμους και τα λοιπά. Δεν θέλω να είμαστε απεσιόδοξοι, αλλά ολόκληρη η ανθρώπινη ιστορία δεν είναι γεμάτη πολέμους.
1: Αισιόδοξοι πρέπει να
0: αλλά
1: είμαστε.
0: Αλλά πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι.
1: Συμφωνώ, αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές, όπως έχει η πικρή πραγματικότητα και ας είναι η αλήθεια πικρή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πες μας τώρα τα δικά σου. Πες μας τα δικά σου, παρακαλώ.
1: Παλιόφιλε Ευθύμη, εμείς οι δύο, ονομαζόμενος Γιώτης, το χαϊδευτικό προέρχεται από το Παναγιώτης. Όπως Θύμιος από το Ευθύμιος.
0: Σωστά.
1: Εμείς οι δύο, κατά τη γνώμη σου, αυτή τη φωνή που ακούς, στο παρελθόν, πριν 2, 3, 5, 10 χρόνια, έχουμε ειδωθεί.
0: Έχουμε ειδωθεί, Γιώτη, έχουμε ειδωθεί. Έχουμε ειδωθεί. Το ξέρω.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Είμαι σίγουρος, ναι. Η φωνή σου έχει πολλά χαρακτηριστικά. Απλώς όταν εγώ, κοίταξε, δεν υπάρχει Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή που να μην πηγαίνω σε κάποια παρικιακή εκδήλωση. Δεν έχω χρόνο να τις αναφέρω όλες, αλλά ναι, έχουμε ειδωθεί. Και είσαι και στο Μάρκβιλ που το αγαπώ πάρα πολύ. Και όταν γίνεται κάτι εκεί ή σε άλλες εκδηλώσεις, στο φεστιβάλ, στην κοινότητα, είμαι σίγουρος ότι έχουμε βρεθεί.
1: Σίγουρος μην είσαι και Μάρκφιλ, δεν κατοικοκατοικός στο Σίδνεϊ, στην πόλη.
0: Εντάξει.
1: Δεν είμαι Μάρκφιλιώτης.
0: Δεν μένεις στα Μαρκβίλια που λέγανε παλιά.
1: Αυτός είσαι. Δεν μου λες, έχουμε ειδωθεί, αλλά κάνεις λάθος, θα σε βοηθήσω, θα σε ενημερώσω συγκεκριμένα ποια χρονιά στο Ντάρλι Χάπα.
0: Κάθε χρόνο έχει το φεστιβάλ εκεί.
1: Ναι, εννοώ το Ντάλι Χάπα στο φεστιβάλ μια χρονιά δεν έλαβε χώρα. Ποια χρονιά ήταν αυτή?
0: Πρέπει να ήταν τα χρόνια του COVID.
1: Που νομίζω ήταν, έβρεχε πολύ και τις δύο μέρες.
0: Τότε θα μιλάς τη χρονιά που ήρθε ο Λάκης ο Χαλτιάς το 2004.
1: Μάλλον η Γλυκερία.
0: Ο Γλυκερία ήταν πετυχημένο το φεστιβάλ. Είχε καλοκαιρία, το θυμάμαι.
1: Ποια χρονιά ήταν αυτή?
0: 17 νομίζω. Μην μου βάζεις τώρα δύσκολο να θυμάμαι κάθε χρόνο ποιος είχε έρθει στο φεστιβάλ. Λοιπόν, πρόσεξε. Σε παρακαλώ. Μείνε στη γραμμή σου, μην κλείσεις.
1: Μείνε
0: στη γραμμή σου. Παρακαλώ, πάτε τη γραμμή του ακροατή να του μιλήσω μετά το τέλος της εκπομπής, Γιώτη, γιατί θέλω να προλάβουμε. Μην λέμε τώρα αυτά. Να ακούσουμε και την κυρία Πελαγία που τηλεφωνεί από το Πίκτον. Καλησπέρα, κυρία Πελαγία. Καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, κύριε Θέμη. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Και ό,τι το καλύτερο.
0: Ευχαριστώ.
2: Εγώ πριν μια εβδομάδα κόντεψα να πάω στον Άγιο Πέτρο, αλλά
0: όχι.
2: Επειδή δεν έχει SBS εκεί, τη γλίτωσα.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Επειδή ξυπνάω πρωί, παρακολουθώ όλους τους αγώνες. Χάρηκα που κέρδισε η Αυστραλία, φυσικά.
0: Ναι.
2: Αλλά έχω μια ένσταση για τον δημοσιογράφο.
0: Ποιονα?
2: Δεν μου άρεσε για τον δημοσιογράφο από το...
0: Από το παιχνίδι
2: από
0: που έκανε...
2: Ελλάδα, που έκανε τη συνέντευξη με τον αθλητή που έβαλε το πρώτο γκολ στην Αυστραλία.
0: Α, δεν το είδα αυτό.
2: Το νούμερο 17.
0: Ναι.
2: Που είπε ένας ρεφριτζί που ήρθε από εκεί και έβαλε γκολ. Αυτό δεν μου άρεσε, ήταν λίγο ρατσιστικό. Αυτό ήθελα να πω, κύριε Θέμη. Τίποτε άλλο, να είστε καλά.
0: Αλλά και αυτό το παιδί, όπως και να το δούμε, Μεταναστόπουλο είναι στην Αυστραλία, έτσι.
2: Όχι, κρίμα είναι, όμως δεν πρέπει να τον επικρίνουμε.
0: Μα δεν νομίζω ήθελα να τον επικρίνει. Καταρχάς δεν το είδα, επομένως δεν είναι σωστό να εκφέρω μια γνώμη. Αλλά διάβασα, κυρία Πελαγία μου, κάτι που θεωρώ πάρα πολύ σωστό και θα το μοιραστώ και μαζί με εσάς και με τους ακροατές και τις ακροάτριες. Και δεν είναι βέβαια σημερινό. Είναι από πολλών χρόνων ότι.

0: Η εθνική ποδοσφαίρου της Αυστραλίας αντικατοπτρίζει το πολυπολιτισμικό στοιχείο της Αυστραλίας, το μεταναστευτικό στοιχείο της Αυστραλίας.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν μία άλλη καταγωγή.
1: Είναι μετανάστες.
0: Και αυτή είναι η κοινωνία μας, η σύγχρονη της Αυστραλίας, και πρέπει όλοι να είμαστε περήφανοι που και στον αθλητισμό τα πάμε καλά.
1: Ναι, και μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα όλοι οι ελληνικές ομάδες έχουν ξένους.
0: Δηλαδή, μερικές έχουν πάρα πολλούς, συγγνώμη δηλαδή. Τώρα μην με πάτε εκεί.
1: Δεν έχουμε Ελληνόπουλα, δεν έχουμε Ελληνόπουλα να παίξουμε, ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά,
1: αυτό
0: κυρία Πελαγία.
1: Και εσείς, καλό υπόλοιπο πρόγραμμα.
0: Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Και ένα μήνυμα, ένα πρόγραμμα να το διαβάσει. Συγχαρητήρια, Θέμη, για όλους που βγήκαν. Η ελπίδα είναι το παν. Την διδάχτηκα από μικρή, μας γράφει η φίλη μας η Φανή από το Lake Macquarie.

Και έτσι, αγαπητοί ακροατές, φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα ήταν κοντά σας στους ραδιοθαλάμους με την ενημέρωση η Αναστασία Ράλη, με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Θέμης Καλός, κοντά σας και οι συνάδελφοι του ελληνικού προγράμματος με διάφορα θέματα. Ασφαλώς και εκτιμούμε και σας ευχαριστούμε απείρως που μείνατε μαζί μας αυτές τις δύο ώρες σήμερα και σας προσκαλούμε να είσαστε και αύριο στην παρέα μας, όπως κάθε μέρα, 4 με 6 το απόγευμα. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα απόψε και η εκπομπή θα είναι και πάλι μαζί σας αύριο. Γεια χαρά!